0: Ακούτε Ionian FM.
1: Είναι από μένα πίστευε.
2: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
3: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Η ώρα είναι

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Diamonds are forever.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
8: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

Η ώρα είναι 7:30. Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.
12: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Στις 9.30 το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο σταθμό Μίκρα, τα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης με 5 νέους σταθμούς προς την Καλαμαριά. Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 3 μετά το μεσημέρι για τους πολίτες και η λειτουργία του αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφορίας στους δρόμους της πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με παραγωγικούς, επιστημονικούς, αυτοδιοικητικούς φορείς αλλά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για την εθνική στρατηγική, για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Μείωση των φορολογικών συντελεστών, ενίσχυση της μεσαίας τάξης των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων, αλλά και στήριξη της οικογένειας, περιλαμβάνει το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Η κυβέρνηση μελετά μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα για τους συνταξιούχους. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τα 300 στα 400 ευρώ, είτε η διεύρυνση των δικαιούχων. Μήνυα επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025 θα λαμβάνουν εκατοντάδες στελέχη της Ελλάς. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι κατέχουν θέσεις διοίκησης. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ για τον εντοπισμό των χιλίων και πλέον αγνωμένων μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέστηναν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα παγετώνα. 165 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία, καθώς πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς, Ελλάδας, Βορείου, Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε βραχυκύκλωμα αποδίδεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού 984 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ δεν κινδύνευσαν εργαζόμενοι. Πριν από λίγες ημέρες στο ίδιο κτίριο υπήρξε παρόμοιο πρόβλημα με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση του προγράμματος του σταθμού. Η υποαστυνομική φρούρη συνοσηλεύεται στο νοσοκομείο 53χρονος, ο οποίος σκότωσε την 44χρονη ενδιαστάση σύζυγό του μπροστά στα παιδιά του σε χωριό της Ροδόπης. Μετά το στιγερό έγκλημα, ο δράστης αποπειράθηκε να θέσει τέλος στη ζωή του. Από σήμερα ως και τις 4 Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα ως και 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωση, προβλέπονται πρόστιμα από 250 έως 2.500 ευρώ, τα οποία αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής. Στη διεθνή ενημέρωση, αμερικανικό στρατοδικείο προβλέπεται να δικάσει τον Ιούνιο του 2028 τον άνδρα που κατηγορείται πως ήταν ο εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, Μπραν Πάο και Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός για το Conference League. Εκτός συνέχειας του τουρνουά Winston Salem Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς που έχασε με 2-0 από τον Αλεξάντερ Κοκβά.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
8: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη. Η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
9: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907. Diamonds are
11: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
12: Ακούτε Ionion FM.

0: Μακάρι να βγούμε έξω στο φως. Η αλήθεια είναι ότι το τούνελ ήταν πολύ μακρύ. Ελπίζω έτσι το φως να έγινει περισσότερο, γιατί τα προβλήματα που μας κληροδότησαν όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων και μετά φυσικά η περίοδος της COVID δεν ήταν και ότι καλύτερο. Ήταν σημαντικά προβλήματα και ανέκοψαν μια πορεία. Μεγάλα ζητήματα και μεγάλα προβλήματα, φίλες και φίλοι. Καθημερινά διαβάζουμε για τα ζητήματα που προκύπτουν και έχουν να κάνουν με το δημογραφικό. Με το δημογραφικό, το οποίο ίσως είναι το μεγαλύτερο, και όχι ίσως, σίγουρα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και είναι και το μεγάλο στίχημα για την πολιτική διακυβέρνηση των επομένων δεκαετιών, θα έλεγα, να μην πω αιώνα. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Διαβάζουμε ότι κάθε χρόνο κλείνουν σχολεία. Ελαττώνονται οι μαθητές. Και όλο αυτό χρειάζεται μια πολιτική η οποία θα ενδυναμώσει, δεν θα είναι αποσπασματική, θα είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο χρειάζεται για να προχωρήσει και να ανακοπεί αυτή η λέλαπα που είναι μπροστά μας. Τη ζούμε. Θα πάμε να μιλήσουμε με την πρόεδρο των Τριτέκτων της Ανατολικής Αττικής και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, την κυρία Μαρία Ναυροζίδου, που είναι μαζί μας σήμερα. Καλό πρωινό, κυρία Ναυροζίδου.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι κάνατε μια πολύ σημαντική εισαγωγή όσον αφορά το δημογραφικό και θεωρώ πως είναι η βόμβα στα θεμέλια της Ελλάδος. Εάν δεν πάρθουν πραγματικά άμεσα μέτρα για το δημογραφικό και την αντιμετώπιση του, όχι όμως υποσχέσεις και λόγια.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κυρία Ναυροζίδου? Σας έχουν υποσχεθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί πράγματα που έχουν πέσει στο τραπέζι και σας έχουν πει ότι θα γίνουν?
1: Βεβαίως. Εμείς περιμένουμε τώρα σχετικά με τις εξαγγελίες από την κυβέρνηση, αλλά κρατάμε πολύ πολύ μικρό καλάθι. Γιατί να σας πω, η εμπειρία των περασμένων ετών μας έχει δείξει ότι όσες υποσχέσεις έχουν δοθεί, που δίνονται πολύ εύκολα, το γνωρίζετε αυτό, η υπόσχεση είναι κάτι πολύ εύκολο, αλλά στην πράξη γίνονται πολύ δύσκολα. Εμείς ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια διεκδικούμε την πλήρη εξομοίωση. Το μόνο που καταφέραμε πέρυσι, μετά από συνεχείς αγώνες που γίνονται τα τελευταία 25 χρόνια, είναι αυτή η εξαίρεση που μας δόθηκε πρόσφατα για την ψήφιση του νόμου για την ισόβια την τεχνική ιδιότητα για τους γονείς. Ήταν πραγματικά αυτό ένα δίκαιο αίτημά μας που επιτέλους πήρε σάρκα και οστά. Όμως εμείς ζητάμε την πλήρη εξομοίωση σε όλα τα επίπεδα όπως είναι η πολύτεκνη. Αν πραγματικά θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια, αν πραγματικά θέλουμε να δούμε οι νέοι μας να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, να δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες, θα πρέπει να λυθούν πολλά ζητήματα. Και αναφέρομαι, όπως τα είπατε και εσείς, και για την ακρίβεια που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οικογένειες.
0: Δηλαδή, να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί τώρα έρχεται ο Σεπτέμβριος και το Σεπτέμβριο, μετά από τις διακοπές και τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί για να μπορέσει μια οικογένεια να πάει διακοπές είναι αρκετά και σημαντικά τα ποσά αυτά που έχουν διατεθεί. Έχουμε μπροστά μας και τη σχολική χρονιά, την νέα σχολική χρονιά. Όπου αν έχεις τρία παιδιά, τώρα τα οποία θα πρέπει να πάνε σχολείο, θα πρέπει να δαπανίσεις ένα πολύ σημαντικό ποσό. Δεν είναι εύκολο.
1: Είναι και τις οικογένειες. Η σχολική χρονιά δεν είναι πηγή χαρά, θα ξέρετε. Είναι πηγή τρόμου και οικονομικής ασφυξίας. Γιατί όταν έχεις να κάνεις, ας πούμε, μια οικογένεια που πρέπει να αγοράσεις σχολικά είδη, βιβλία, τα ξενόγλωσσα.
0: Ξενόγλωσσα. Βέβαια. Μόνο τα ξενόγλωσσα που κάνω πάνω από 120-130 ευρώ.
1: Μιλάμε
0: για κάθε τάξη.
1: Το μισθό. Μιλάμε για τρία παιδιά.
0: Ναι.
1: Που εξαφανίζεται αυτό μέσα σε μία μέρα. Τώρα αυτό το αντιλαμβάνεστε, μπορεί να το αντιληφθούν οι οικογένειες που το βιώνουν με την έναρξη της σχολικής.
0: Και δεν είναι μόνο τα βιβλία. Γιατί εντάξει, ένα παιδί για να πάει σχολείο πρέπει να πάρει και ένα ζευγάρι παπούτσια. Να πάρει και μια σχολική τσάντα και μπορεί να μην το κάνει κάθε χρόνο αυτό, αλλά κάθε δύο χρόνια πρέπει να το κάνει. Δύο-τρία χρόνια.
1: Απαραίτητα. Όπως είπατε, είναι ο ρουχισμός και επί τρία. να το υπολογίσετε.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάμε για έναν ολόκληρο μισθό έτσι που εξανεμίζεται μέσα σε μία μέρα.
0: Εδώ δεν θα μπορούσαν να βγουν κάποια βάουτσερ ίσως τα οποία να χρησιμοποιήσουν οι τρίτεκνοι.
1: Κοιτάξτε, περιμένουμε τώρα το καλάθι, το περιβόητο καλάθι των σχολικών,
0: ναι.
1: τα οποία βέβαια είναι ψίχουλα αυτά για την οικογένεια.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε να πάρουν κάποια μέτρα τουλάχιστον όσον αφορά στα σούπερ μάρκετ που έχουν να κάνουν με τα σχολικά είδη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρουμε τώρα, είμαστε και εμείς σε αναμονή. Όμως και τα βάουτσερ που δίνονται είναι με εισοδηματικά κριτήρια,
0: ναι.
1: και όχι μόνο.
0: Α, δεν είναι για όλους δηλαδή. Μάλιστα.
1: Όχι. Δεν είναι για όλους.
0: Κοιτάξτε
1: να σας πω, αν πραγματικά η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση θέλει να στηρίξει την οικογένεια και δεν θα επικεντρωθώ μόνο στην τρίτεκνη οικογένεια, γιατί ξεκινώντας να κάνεις μια οικογένεια από το πρώτο παιδί, αντιμετωπίζεις το πιο βασικό από όλα, το σταγαστικό σου. Το πιο βασικό. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Νομίζω ότι σε καθημερινή αναφορά που γίνεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το νούμερο ένα αυτό και οι λογαριασμοί, οι τρελοί λογαριασμοί ενέργειας που δεν μπορούσε να πεις να ανταποκριθείς με μισθούς πάρα πάρα πολύ χαμηλούς. Λοιπόν, απαιτούνται πραγματικά μέτρα για να πεις ότι θα στηρίξουμε τα νέα τα παιδιά και για να μπορείς να τα κρατήσεις και στην Ελλάδα, έτσι. Κρατήστε το κι αυτό. Γιατί μεγάλος αριθμός νέων παιδιών, επιστήμονες που τους σπουδάσαν εδώ στην Ελλάδα, που δαπανήθηκαν τα έξοδα στην Ελλάδα, φεύγουν στο εξωτερικό και δίνουν την γνώση τους.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Κυρία Ναυροζηδού, να σας ρωτήσω, ποιο είναι το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό αίτημα το οποίο έχετε θέσει εσείς στην πολιτεία, στους λειτουργούς, τους αρμόδιους λειτουργούς, προκειμένου να επιληθεί και να μπορέσετε να πάρετε ανάσα, ποιο είναι το πιο ισχυρό αίτημα?
1: Κοιτάξτε, ο σκοπός που πρωτοϊδρύθηκαν πρώτα το κίνημα και στη συνέχεια οι σύλλογοι και μετά το δευτεροβάθμιο όργανο, η Ομοσπονδία, είναι ένας και μοναδικός. Η πλήρη εξομοίωση σε όλα τα επίπεδα. Αν εμείς ως τρίτεκνοι έχουμε καταφέρει να δώσουμε κάποιες μικρές παροχές στις οικογένειες των τριτέκνων με τη βοήθεια πάντα ορισμένων χορηγών, δεν ξέρω αν επιτρέπετε να αναφέρω κάποια σούπερ μάρκετ που πραγματικά στηρίζουν με την κίνησή τους τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες,
0: mm.
1: και όπως και αυτοπλοϊκές γραμμές οι οποίες πραγματικά δώσανε μία ανάσα στις οικογένειες οι οποίες θα θέλανε να κάνουν κάποιες ολιγοήμερες διακοπές,
0: mm.
1: αυτά όμως είναι από προσπάθειες και ενέργειες που έχουν γίνει από τους συλλόγους και την Ομοσπονδία. Αυτό που πρέπει η πολιτεία να κάνει είναι να δώσει την πλήρη εξομοίωση των τριτέκνων, επειδή είναι μια μεγάλη σειρά αναφορά που πρέπει να το πούμε. Δεν θα ήθελα να τρώω το χρόνο σας. Γνωρίζει πολύ καλά η πολιτεία τι σημαίνει πλήρη εξομοίωση των τριτέκνων.
0: Με τι θα ήσασταν ευτυχισμένοι, δηλαδή, να έλεγε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, ξέρετε κάτι, τρίτεκνοι απλέον θα απολαμβάνουν όσων απολαμβάνουν από την πολιτεία οι πολίτεκνοι, αυτό?
1: Ακριβώς. Πλήρη εξομοίωση. Στήριξη ουσιαστικά της οικογένειας. Για να σας πω κάτι. Επιδόματα που δίνονται, ναι μεν, γιατί δεν θέλω να τα ισοπεδώνω όλα, υπάρχει μια στήριξη, όμως αν αναλογιστείτε ότι μια οικογένεια ξεκινάει να κάνει, ένα ζευγάρι ξεκινάει να κάνει την οικογένειά του και το πρώτο επίδομα της εφάπαξ καταβολής που παίρνουν είναι τα 2-2,5 χιλιάρικα, δεν λύνεται το πρόβλημα αυτό. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Θα πρέπει πραγματικά να δούνε ουσιαστική στήριξη στις οικογένειες. Απαιτείται αυτό. Αν πραγματικά θέλουν να αντιμετωπίσουν την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό. Αναφερθήκατε στην αρχή, στην εισαγωγή σας, για τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία που κλείνουν. Εγώ θα σας πω ότι κάθε χρόνο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, περίπου μια ολόκληρη κομμόπολη χάνεται. 56 με 76 χιλιάδες μείωση των γεννήσεων έχουμε. Έχουν αυξηθεί οι θάνατοι, έχουν μειωθεί οι γεννήσεις και η Ελλάδα συρρυκνώνεται.
0: Κυρία Ναυροζήδου, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα το λύσουμε το θέμα εμείς εδώ τώρα. Όμως εμείς, ο ρόλος μας είναι να το φέρνουμε συνεχώς στην επικαιρότητα. Και
1: εμείς σας ευχαριστούμε που μας δώσατε σήμερα.
0: Δίνουμε το λόγο σε εσάς.
1: Πραγματικά, νομίζω ότι λίγο, γιατί 25 χρόνια τώρα που αγωνιζόμαστε με το τριτεχνικό κίνημα, έχουμε δει ελάχιστες ελάχιστα βήματα που έχουν γίνει από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όμως, όσο υπάρχει η φωνή μας και πιέζουμε, κερδίζουμε βήμα-βήμα κάποια πράγματα που πραγματικά αξίζει για την Ελλάδα, αξίζει για τα παιδιά μας.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε σε λίγο. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας, τα οποία θα διαβάσω σε λίγο. Έχουν έρθει αρκετά, έχουν μαζευτεί πολλά, οπότε ναι, ήρθε η ώρα.

0: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Ακούτε Ιόνιο FM

0: 24 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1, πρωινό προπαρασκευής. Να είστε καλά, αδέρφια μου. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν έρθει, αρκετά και σημαντικά θα έλεγα. Ιδιαίτερη καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Παγιώτης ο Πονηρός λέει: θα μας πει σοβαρά κάποιος για όλους αυτούς τους μουσουλμάνους λαθρομετανάστες, επίκους που μπαίνουν κατά χιλιάδες στην Ελλάδα, δεν τους στέλνουν πίσω από εκεί που ήρθαν? Τους αποθηκεύουν σε δομές, γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Θα είμαστε μια μεγάλη μουσουλμανική αποικία, υποστηρίζει και στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα, πιλότε, λέει. Από το υπεθερά μου, μου το είπε ναι τα σκέτα, μέχρι και το αξέχαστο του Νίκου Ρίζου. Εγώ σήμερα σκίζω μαρίνες, φέρτε μου τη μαρίνα να τη σκίσω. Μήνα μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αφανασία. Καλή συνέχεια, μου λέει ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ο Γιάννης, καλημέρα από τους αρκάδες του Αγίου Δημητρίου Αττικής, με αγάπη και τη δική μας αγάπη έχετε. Καλημέρα στην ΟΣΥ, καλημέρα στο Βαγγέλη τον Μαμάκο, σε όλη την παρέα της πρωινής πτήσης εύχεται τα καλύτερα. Στην Νικολέτα την Παντελιδάκη, καλό πρωινό Νικολέτα. Καλημέρα στη Λορένα και στη Μαριάννα. Στον Παντελή, στον Τάσο που μας στέλνουν ευχές κάνοντας διακοπές, κυρίες και κύριοι, και εύχομαι έτσι να είναι όλο ένα και περισσότεροι αυτοί που θα μας στείλουν μηνύματα από εκεί. Καλό είναι, είναι win-win η κατάσταση, δηλαδή μείνετε εκεί παιδιά. Μείνετε στις διακοπές, να είναι ανθρώπινη η πόλη και η Αττική, η Αθήνα, αλλά και οι υπόλοιπες πόλεις της χώρας. Όσο δεν μπίζουμε σε αυτή την κίνηση και σε αυτή την ταλαιπωρία που προκαλείται από το μεγάλο όγκο ανθρώπων που κατοικούν στο κλινονάστη, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Γι' αυτό είπα, είναι win-win η κατάσταση. Από σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Καλαμαριά συνδέεται με το μετρό και η Θεσσαλονίκη αποκτά ένα μενιό μεγάλο συγκοινωνιακό δίκτυο. 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, ανοίγουν στις 3 το απόγευμα μετά τα εγγένεια παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την Θεσσαλονίκη και για ολόκληρη τη χώρα, εδώ τα λέμε. Φεύγουμε οριστικά πλέον. Θυμάστε τότε που το μετρό ήταν ένα ανέκδοτο που πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη, ένα ανέκδοτο που πολλές φορές χρησιμοποιούσαμε τότε. Θυμάστε και την εποχή με τους μουσαμάδες, αλλά όλα αυτά έχουν φύγει ανεπιστρεπτοί και πλέον έχει μπει η Θεσσαλονίκη μας σε μια νέα εποχή. Καλημερίζω τον κύριο Νίκο Ταχιάο, τον Υφυπουργό για θέματα υποδομών, που είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Είναι, η αλήθεια είναι ότι μόνο χαμόγελα για αυτή την εξέλιξη. Το περίμεναν οι Θεσσαλονίκοι, το περιμέναμε και όλοι δηλαδή, γιατί η Θεσσαλονίκη την αγαπάμε όλοι, ανεβαίνουμε συχνά στη Θεσσαλονίκη, είναι μια φοβερή πόλη για την πατρίδα μας. Όλα καλά, όλα πολύ καλά. 5 νέοι σταθμοί. Πόσους επιβάτες, κύριε Ταχαία, θα εξυπηρετούνται με αυτή τη νέα ουσιαστικά, την επέκταση της γραμμής?
1: Κοιτάξτε, καλημέρα. Επιτρέψτε μου να πω πέρα από όλα τα άλλα ότι εκτός από το θέμα των μετακινήσεων, αυτό που κλείνει σήμερα στην Θεσσαλονίκη είναι κλείνει το κεφάλαιο μετρό όπως το είχαμε γνωρίσει έως σήμερα. Δηλαδή, από τη μια η περιπέτεια της βασικής γραμμής και από την άλλη η εκκρεμότητα της Καλαμαριάς. Πλέον μπορούμε να σχεδιάσουμε για το επόμενο κεφάλαιο μετρό πολύ πιο όρημα και πολύ πιο συγκροτημένα. Τώρα, σε αυτό που μου απαντάτε, οι υπολογισμοί είναι ότι στην πλήρη ανάπτυξή του, με την έννοια ότι παίρνοντας τη ζωή των Θεσσαλονικιών, γιατί ξέρετε αυτό γίνεται από μια μέρα στην άλλη, το μοτίβο των μετακινήσεων ο άνθρωπος το διαμορφώνει με το χρόνο. Είναι θέμα συνήθειας. Υπολογίζουμε ότι περίπου 63.000 επιβάτες είναι η ζήτηση η οποία θα υπάρχει από την Καλαμαριά για μετακινήσεις και αυτό σημαίνει το περίπου 10-12.000 αυτοκίνητα μπορούν να βγουν από την κυκλοφορία, κάτι το οποίο θα είναι μια φοβερή ανάσα για την πόλη.
0: Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για τη Θεσσαλονίκη. Είπατε ότι σχεδιάζονται και άλλα πράγματα. Μπαίνει πλέον, έχει μπει πλέον το νερό στο αυλάκι. Πότε θα έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση για τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη και ποια περιοχή θα είναι η πρώτη που θα δει μετρό?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι δύο θέματα τα οποία είναι αλληλοεξαρτώμενα. Δηλαδή, το πιο βασικό βέβαια είναι η χρηματοδότηση. Επειδή προφανώς ένα μετρό, και το ξέρουμε αυτό και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή από το κρατικό προϋπολογισμό. Μιλάμε για δισεκατομμύρια πλέον, δεν μιλάμε για απλά.
0: Ξεπερνά το ένα δις δηλαδή, κύριε Ταχιά.
1: Η συνολική ανάπτυξη του μετρό Θεσσαλονίκη ξεπερνάει πολύ περισσότερα.
0: Σίγουρα, αλλά για την επέκταση μιλούμε. Για τη δυτική επέκταση.
1: Δεν υπάρχει μία μόνο επέκταση, υπάρχουν περισσότερες από μία επεκτάση. Είναι η διαμορφή της πόλης, είναι η ανάγκη να υπάρξει μια δεύτερη γραμμή στη Θεσσαλονίκη, είναι πλέον αδύνατη. Άλλη γραμμή η οποία δίνει δύο επεκτάσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να το αναλύσω στο ραδιόφωνο. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι αυτό μας ενδιαφέρει, είμαστε απολύτως όρημοι, ώστε μόλις ανοίξουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, προφανώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορέσουμε να τα δράξουμε. Διότι το βασικό για να μπορείς να πάρεις λεφτά πλέον είναι πρώτον να τεκμηριώνεις αυτό το οποίο θέλεις και δεύτερον να είσαι απολύτως όρημος να το προχωρήσεις. Και δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω χρονοδιάγραμμα, αλλά νομίζω ότι με το άνοιγμα του νέου ΕΣΠΑ θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την οδό Πόντου, είναι ένα έργο που πρέπει να δέσει με το μετρό. Τι γίνεται εκεί, πώς θα ξεκινήσει?
1: Κοιτάξτε, η οδός Πόντου είναι μια διάνοιξη οδός που από κάτω έχει 3 σταθμούς με το μετρό. Αυτό είναι μια αντίφαση, η οποία δημιουργεί προβλήματα και στη λειτουργία του μετρό και ζητήματα ασφαλείας σε όσους πηγαίνουν να προσεγγίσουν το μέσο, να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς επισπεύσαμε την διαδικασία της κατασκευής του οδού Πόντου. Έχουμε χρηματοδοτήσει με πολλά χρήματα το Δήμο Καλαμαριάς για να μπορέσει να τελειώσει τις απαλωτριώσεις. Σήμερα μάλιστα εκταμιεύονται και τα τελευταία κονδύλια για τις απαλωτριώσεις από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Νομίζω ότι πολύ σύντομα με την οδό Πόντου, ένα έργο το οποίο υπολογίζουμε ότι από την ώρα που θα υπογραφεί η σύμβαση και αυτό το τοποθετούμε κάπου στον επόμενο μήνα, μέσα σε 9 μήνες θα έχουμε μια διαφορετική εικόνα, θα έχουμε μια πραγματικά λεωφόρο στην καρδιά της Καλαμαριάς.
0: Το άλλο μεγάλο στοίχημα της Θεσσαλονίκης είναι το flyover. Προχωρά αρκετά γρήγορα, πρέπει να το πούμε. Ο στόχος παραμένει η ολοκλήρωση του Μάιο του 27, έτσι.
1: Το Μάιο του 27 είναι ένα έργο το οποίο και αυτό έχει τις τεχνικές δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο έργο, γιατί ξέρετε, το πρόβλημα, όπως και στην Καλαμαριά, ήταν αντίστοιχο. Είναι ότι έχεις να κατασκευάσεις ένα έργο το οποίο είναι πάνω σε ένα έργο που ήδη λειτουργεί. Ή δίπλα σε ένα έργο το οποίο ήδη λειτουργεί. Αυτό δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να συμβιβάσει το γεγονός ότι υπάρχει ήδη κυκλοφορία στο κατασκευασμένο τμήμα του έργου, η οποία δεν μπορεί να αποκοπεί εντελώς και σίγουρα θα διαταραχθεί και πρέπει να μειώσεις και το μέγεθος αυτής της διαταραχής. Νομίζω λοιπόν ότι προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς με αυτά τα δεδομένα. Οι Θεσσαλονίκοι που περνάνε από το περιφερειακό της πόλης κάθε μέρα βλέπουν και μια διαφορετική εικόνα, ένα διαφορετικό εργοτάξιο. Βλέπουν πάρα πολύ κόσμο να δουλεύει, πάρα πολλά μηχανήματα και αυτό είναι που κάνει την πόλη να αποδέχεται αυτή την αναστάτωση που όταν μπήκε στη ζωή της πραγματικά είχε δημιουργήσει πάρα πολλούς δισταγμούς και πολλές αμφιβολίες. Σήμερα νομίζω όμως ότι όλοι βλέπουν ότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο τρέχει με τρελούς ρυθμούς και ότι ο Μάιος του 2027, ο προγραμματισμένος συμβατικός χρόνος, είναι απολύτως ορατός.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Όταν παραδοθεί το flyover τώρα, κύριε Υπουργέ, θα λυθεί πραγματικά το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης? Γιατί ακούω κάποιους που λένε ότι θα μεταφερθεί το πρόβλημα σε άλλους δρόμους. Δεν ξέρω πώς το...
1: Πάντα υπάρχει ο αντίλογος σε όλα.
0: Σωστά, εντάξει. Δεν είναι κακό να προβληματιζόμαστε και να απαντάμε.
1: Όχι, αλλά το μόνο σίγουρο... Καταρχάς θα σας πω το εξής, ότι στις συγγενειολόγοι θα σας επιβεβαιώσουν τη θεωρία ότι όταν κάνεις έναν δρόμο, όταν δίνεις χώρο στο αυτοκίνητο, υπάρχει αυτό που λέμε induced traffic, δηλαδή η επαγόμενη κυκλοφορία από πίσω, αυξάνεται η κίνηση των αυτοκινήτων.
0: Σωστά.
1: Ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή έχει σχεδιαστεί με την δημιουργία του flyover και με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που αποκτά στο ανατολικό του τμήμα με τέτοιο τρόπο ώστε για πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, δεν υπάρχει απειλή δηλαδή για μποτιλιάρισμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ίδια την πόλη, είναι προφανές ότι υπάρχει μια αναδιάταξη των μετακινήσεων μέσα στην πόλη και πάλι του μοτίβου που σας έλεγα προηγουμένως, τη μετακίνηση του καθενός, η οποία όμως εγώ δεν πιστεύω ότι θα φέρει προβλήματα. Ίσα-ίσα νομίζω ότι θα υπάρξει όπως και με το μετρό μια απάλυση της κυκλοφορίας στο εσωτερικό της πόλης.
0: Το μετρό λοιπόν φτάνει στην Καλαμαριά σήμερα. Μιλήσαμε για το flyover. Τι βλέπετε, τι μπορεί έτσι να δούμε στο μέλλον, έτσι, ο σχεδιασμό τώρα για τη Θεσσαλονίκη, η οποία διψάει έργα, όπως και όλη η Βόρεια Ελλάδα, και πιστεύω ότι με το μετρό ουσιαστικά έχει ανοίξει και η όρεξη των Θεσσαλονικαίων και των Βόρεια Ελλαδιτών γενικότερα να δουν περισσότερα στην περιοχή τους.
1: Ο προγραμματισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της κυβέρνησης γενικότερα δεν μπορεί να μην ακολουθεί κάποιους δημοσιονομικούς κανόνες. Δηλαδή, απλώνουμε το πάπλωμα μέχρι εκεί που μπορούμε να το φτάσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλα έργα τα οποία τρέχουν. Και έργα τα οποία επίσης είναι προγραμματισμένα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Όπως και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, μία από τις εκκρεμότητες που θα τρέξουμε πολύ σύντομα θα είναι η οδική σύνδεση του λιμανιού. Προχωράει ο προαστιακός, που είναι βασικό έργο για την πόλη και ο οποίος έχει και ένα επιμέρους υποεργό που λέγεται η συνδρομική σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ώστε να μην περνάνε πλέον τα τρένα μέσα από την πόλη. Όπως περνάνε και διακόπτουν την κυκλοφορία και επίσης δεν δίνουν μια μοντέρνα εικόνα στο λιμάνι. Mm-hmm. Να μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και άλλα έργα στα οποία η κυβέρνηση διαθέτει πολύ σημαντικούς δημόσιους πόρους, δημόσιες επενδύσεις. Η ΔΕΘ. Η ΔΕΘ είναι ένα έργο το οποίο προχωράει με κρατικά χρήματα. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει πεδίο δόξα λαμπρών και για τη Θεσσαλονίκη και για την Βορειοελλάδα και ξέρω ότι όλη μας η κυβέρνηση είμαστε απολύτως αποφασισμένοι και να το τελειώσουμε αυτό το έργο και να το επικοινωνήσουμε, γιατί είναι πολύ βασικό ο κόσμος να πιστέψει στον εαυτό του, να πιστέψει στην πόλη του, να πιστέψει στον τόπο του. Είναι πάρα πολύ βασικό να μένουμε στον τόπο μας και κυρίως οι νέοι άνθρωποι.
0: Και μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι κέντρο Βαλκανίου, του Βαλκανίου, έτσι. Δεν είναι απλά μία πόλη, μία μεγάλη πόλη ή αυτό που λέμε συνήθως η Αθηναίοι, η συμπρωτεύουσα. Είναι μια κεντρική πόλη των Βαλκανίων που μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ως κέντρο, και είναι βέβαια κέντρο εμπορικό και όχι μόνο, έτσι.
1: Εντάξει, θα σου πω, καθώς η λέξη πρωτεύουσα είναι μια λέξη που είναι μάλλον αντιπαθής του Θεσσαλονίκη.
0: Ισχύει, ξέρω, ως Αθηναίος, το έμαθα πρόσφατα.
1: Αυτό, ναι, οι Αθηναίοι δεν το πολύ έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα. Αναγκάζομαι και το λέω δημόσια. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πω το εξής, ότι δεν μ' αρέσουν μεγάλες κουβέντες, αλλά όντως η Θεσσαλονίκη είναι, αν θέλετε, το άνοιγμα όλης της νότιας Βαλκανικής προς τη θάλασσα. Εάν σκεφτείτε Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο, θα ακούσετε ένα αμάλγαμα σλαβικών κυρίως, βαλκανικών γλωσσών και όχι μόνο, και εβραϊκών, γιατί υπάρχει και η παράδοση η εβραϊκή της Θεσσαλονίκης. Έτσι, αυτό της δίνει ένα κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που το χρειάζεται η πόλη. Έτσι. Τον χρειάζεται και νομίζω ότι πλέον με την μοντέρνα εικόνα την οποία παίρνει μπορεί και να τον αξιοποιήσει περαιτέρω και να τον αναδείξει και κυρίως, ξαναλέω, να πιστεύει στον εαυτό της.
0: Θα ήθελα να μπω στον πειρασμό έτσι να σας ρωτήσω και για άλλα έργα, τι γίνεται ας πούμε στην Κυψέλη εκεί που ακούμε για το μετρό ή για το θέμα του ΒΟΑΚ, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα ήθελα έτσι να... και ξέρω ότι θέλετε να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Παρακαλώ. Να πούμε κάτι για την Κυψέλη μου.
0: Εκεί να
1: θέλω να πω το εξής. Πρέπει να γίνει αντιληπτό, και αυτό βάζω ως θέμα αρχής, γιατί παρακολούθησα και τη συνέντευξη του Δημάρχου Αθηναίων προχθές και ακούω τις πολύ δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακούσουμε. Έχουν δίκιο να δυσπιστούν. Αλλά θέλω να πω το εξής. Η Ελληνικό Μετρό είναι μια δημόσια επιχείρηση. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην Ελληνικό Μετρό, μηχανικοί και όχι μόνο, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αίσθηση ευθύνης και είναι δημόσιοι λειτουργοί. Λοιπόν, θέλω να υπάρξει εμπιστοσύνη προς αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ούτε να αποκριθεί πρόβλημα, ούτε να μην αντιμετωπιστεί πρόβλημα. Και υπάρχει ήδη και συμβατική πρόνοια ώστε όλο αυτό να γίνει όπως πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει και χωρίς να υπάρξει καμία επιβάρηση για όσους αισθάνονται ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο φυγή.
0: Οπότε ουσιαστικά αυτό που καλείται τους κατοίκους της περιοχής να πιστούν και να αποδεχτούν ότι θα υπάρξει λύση σε κάθε περίπτωση. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να τους καλέσω να πιστούν. Mm-hmm. Τους λέω όμως ότι εγώ μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Ελληνικό Μετρό θα κάνει τη δουλειά όπως πρέπει να την κάνει. Με απόλυτο επαγγελματισμό και με αίσθηση ευθύνης που πρέπει να έχει κάποια δημόσια επιχείρηση.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου στην Αθήνα.
0: Να είστε καλά από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη μας.

0: όπως μας έχετε συνηθίσει. Έτσι όπως μας υποδεχτήκατε και πέρυσι και όλες τις προηγούμενες χρονιές. Μετρώντας πλέον τη 13η ραδιοφωνική σεζόν μέσα από τους 90,2. 90,1. Εντάξει ρε Χριστίνα, έκανα λάθος ηθελημένα για να δω πώς θα στραβώσεις, έτσι θα με κοιτάξεις. Εντάξει, είπα 90,1 με το ΦΠΑ, τι θες τώρα. Καλημέρα, να πω ιδιαίτερη καλημέρα στην παροικία των παραπολιτικάριων του ραδιοφώνου και στους επιβάτες πρωινής πτήσης, τον Κώστα το Αίγιο. Καλημέρα λέει, καλή πτήση, καλή δύναμη. Πίσω λέει, ούτε για μια φορά σ' ακούμε δυνατά. Ορίστε, φτιάξες και ρήμα, Κώστα, σε ευχαριστώ. Καλημέρα Φωτεινή μου, ναι, να είσαι καλά, καλή υγεία, αυτό είναι το σημαντικό, και καλή επάνωδο σε σένα, να είσαι καλά. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ ρε παιδιά σε αυτό το τη μεγάλη καταστροφή, δηλαδή βλέποντας την εικόνα αυτή να κατεβαίνει ένα κύμα τεράστιο. Μου θύμισε αυτή την ταινία που είχαμε δει, την καταστροφική ταινία, την Αρμαγεδονική του 2012, το οποίο αφορούσε τα Ιμαλάια πάλι με έναν τρόπο, δηλαδή τι εννοώ, στα Ιμαλάια θα κρύβονταν όσοι επιζούσαν από τον Αρμαγεδόνα, έτσι που ήταν, είχε τέλος πάντων τοποθετηθεί το 2012. Αυτό που είδαμε δηλαδή ήταν ένα απίστευτο πράγμα, ένας τεράστιος όγκος νερού, ένα υδάτινο τέρας να πνίγει μια ολόκληρη πόλη και να καταπίνει μια κοιλάδα ολόκληρη. Οι τελευταίες πληροφορίες για τη βλυκή καταστροφή στο Νεπάλ λένε ότι αυτός ο τείχος από λάσπη και πάγο κατάπιε πάνω από 1000 ανθρώπους. Έχουν ξεπεράσει τους 1000 οι αγνοούμενοι. Οι νεκροί επιβεβαιωμένοι ήδη είναι 160. Έχει καταρρεύσει τμήμα παγετώνα και γι' αυτό υπήρξε αυτός ο ολέθριος χύμαρος. Το ακόμη φοβερότερο είναι ότι πήγαν άνθρωποι εκεί για τουρισμό και αυτοί αγνοούνται και αναζητούνται. Έρχονται στο φως σοκαριστικές μαρτυρίες, ενώ οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Σαρώθηκαν ολόκληρες κοινότητες στα Ιμαλάια, στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, το οποίο είναι μια αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας. Η καταστροφή σημειώθηκε όταν κατέρευσε όγκος πάγου και βράχων σε μεγάλο υψόμετρο, προκαλώντας αυτή τεράστια πλημμύρα. Τρομακτική η ταχύτητα του χυμάρου που κατέβηκε μέσα από τις κοιλάδες, παρασύροντας σπίτια, πολυόροφα κτίρια, γέφυρες, δρόμους, οχήματα και ενεργειακές υποδομές. Αν δείτε το βίντεο στα παραπολιτικά.gr και στο iefημερίδα.gr, θα καταλάβετε πολλά τα βίντεο, θα καταλάβετε για το πόσο ξαφνικό ήταν το φαινόμενο. Άνθρωποι τρέχουν απεγνωσμένα για να σωθούν, ορισμένοι δεν καταφέρουν να ξεφύγουν και παρασύρονται μπροστά στα μάτια άλλων κατοίκων. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε εξαιρετικά δύσκολες και δύσβατες περιοχές. Μεταξύ όσων αναζητούνται βρίσκονται πολίτες της Ινδίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά. Η τουριστική εταιρεία Himalayan Glacier ανακοίνωσε ότι αγνοούνται 47 άτομα από μία μόνο ομάδα στο Νεπάλ, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά. Στην ομάδα βρίσκονταν 15 Αυστραλοί, 10 Καναδοί, 9 Νεπαλέζοι, 8 Αμερικανοί, 2 Βρετανοί, 2 Σιγκαπουριανοί και ένας πολίτης με διπλή Αμερικανο-Ρωσική υπηκότητα. Πολλά από τα θύματα και τους αγνοούμενους πραγματοποίησαν προσκύνημα στο Καϊλάς Μανσαροβάρ, ένα τόπο σε μεγάλο υψόμετρο στο Θιβέτ που θεωρείται ιερός μεταξύ άλλων για Ινδουιστές και Βουδιστές. Για τις εικόνες αποκάλυψης μετά το τσουνάμι λάσπης που έπνιξε το Νεπάλ, μιλά ο Έλληνας κάτοικος της πόλης Πουκάρα, Νεπάλ, ο κ. Δημήτρης Γιαννόπουλος.
1: Αυτό που έγινε σήμερα ήταν φοβερό. 9 η ώρα το πρωί, όπως είπε και ο κύριος πριν στο δελτίο, έσπασε, φανταστείτε ότι ένα φράγμα έσπασε, το οποίο ήταν παγετώνας από πίσω, και φύγανε εκατομμύρια λίτρα νερού, τόν, εκατομμύρια, χιλιάδες, δεν ξέρουμε πόσα, και κατέβηκε ένας χύμαρος και πήρε παραμάζωμα χωριά, πόλεις, γέφυρες, καταστραφήκανε υδροελεκτρικά εργοστάσια, 600 μεγαβάτ. Έχει γίνει τεράστια καταστροφή και δεν τελείωσε μέχρι ώρες μετά. Τώρα αρχίζει και ηρεμεί ο χύμαρος, έχει φτάσει μέχρι και στα νότια του Νεπάλ, στη Τζίτουα. Τέρμακ, όπου πλέον το νερό έχει ηρεμήσει λίγο, αλλά έχουν φύγει ολόκληρα χωριά και πόλεις. Δηλαδή 100 νεκροί που μιλάνε, εδώ μιλάμε ήδη για χιλιάδες στο Νεπάλ. Είναι η εποχή των μουσώνων, έχουμε καθημερινά λίγο κατολιστήσεις από εδώ και από εκεί, πέφτουν στο highway οι δρόμοι, αλλά αυτό που έγινε σήμερα ήταν τραγικό. Σας λέω, φανταστείτε, έσπασε ένα τεράστιο φράγμα και χύθηκε από πίσω μια λίμνη ολόκληρη, μια τεράστια λίμνη έφυγε στο ποτάμι μέσα. Ακόμα δεν έχει βρεθεί Έλληνα στη λίστα. Έχω πάρει μια λίστα με εκατοντάδες αγνοούμενους τουρίστες, κυρίως Αμερικάνους, Ινδούς, από Ευρώπη. Έλληνας δεν υπάρχει και Κύπριος μέσα. Περιμένω κι εγώ στοιχεία. Μιλάνε ότι θα γίνουν χιλιάδες ήδη.
0: Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι καθόλου αισιόδοξα για αυτό το κακό που βρήκε τους ανθρώπους. Τεράστια, τεράστια πραγματικά καταστροφή. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, και σε όλο αυτό που συμβαίνει σε αρκετά καταστήματα τα οποία αρνούνται να οι ιδιοκτήτες τους να συμπεριφερθούν όπως πρέπει να συμπεριφερθούν, να είναι σύνομη δηλαδή η λειτουργία τους και να μην φοροκλέβουν, να μην φορολιστεύουν. Γιατί όταν κλέβεις το ΦΠΑ, όταν δεν αποδίδεις το ΦΠΑ, ουσιαστικά ληστεύεις όλους τους υπόλοιπους. Ήδη εδώ και από το ξεκίνημα κιόλας του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει αυτό το σαφάρι της αρχής δημοσίων εσόδων και της επιθεώρησης εργασίας, και φέτος πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές και νησιά. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και των επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει οι άνθρωποι αυτοί, καταγράφηκαν περιστατικά απόκρυψης εργαζομένων και το συνηθισμένο μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, τα πρόστιμα ήταν τσουχτερά και υπήρχαν αναστολές λειτουργίας επιχειρήσεων, κυρίως σε επιχειρήσεις που πιάστηκαν υπόλογες, που δηλαδή για δεύτερη φορά είχαν υποπέσει σε τέτοιο ανάλογο ατόπιμα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αξιοποίησαν ψηφιακά εργαλεία, ανάλυση δεδομένων και τη μέθοδο του μυστικού πελάτη. Πελάτης δηλαδή, ο οποίος μάλλον ένας εφοριακός, ένας υπάλληλος ΑΔΕ που γίνεται πελάτης και έτσι καταφέρνει να αποκαλύψει το πώς κινούνται ορισμένοι. Οι επιχειρήσεις εντάχθηκαν κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης, καταλήμματα και τουριστικά σκάφη. Μάλιστα, όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας, έχει διενεργήσει πάνω από 41.000 ελέγχους, περίπου 42.000 το πρώτο εξάμηνο του έτους. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις και πρόστιμα συνολικού ύψους 25,57 εκατομμυρίων ευρώ για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Με μεταξύ, ξέρετε πώς γίνεται όλο αυτό, έτσι? Κάποιος ρίχνει το σύρμα, δηλαδή, ή κάποιος επιχειρηματίας ο οποίος έχει ήδη υποστεί έλεγχο, παίρνει τηλέφωνο και λέει «έρχονται». Με το που φεύγει το σύρμα και οι ελεγκτές πλησιάζουν στο μαγαζί, η εικόνα αλλάζει, αδέρφια. Αμέσως, άρδιν. Ο ένας σερβιτόρος αφήνει το δίσκο και κάθεται στην ξαπλώστρα. Ο δεύτερος κάνει μακροβούτι στη θάλασσα. Κάποιος άλλος τι κάνει? Ανοίγει το αυτοκίνητο, ξεπαρκάρει για να αποχωρήσει από το κατάστημα. Ενώ στα αντίμετρα είναι ο τουρίστας, σε εισαγωγικά τουρίστας, που πίνει το καφεδάκι του και τελικά τι είναι? Εφοριακός, ο οποίος ετοιμάζεται να καταγράψει την παράβαση. Και η αλήθεια θα είναι, θα ήθελα έτσι να έχουμε μαζί μας έναν από αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή έναν φοριακό ή έναν και τους δύο, ή έναν από τις επιθεωρήσεις εργασίας, να μας πει τα ευτράπελα, τα οποία θα είναι πάμπολα, που έχει συναντήσει και τους τρόπους που έχουν έτσι μηχανηθεί κάποιοι και σκεφτεί, προκειμένου να, και τις δικαιολογίες δηλαδή που θα είναι απίστευτες, για να αποτρέψουν από το πρόστιμο, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι βαρύ. Και σας είπα ότι σε επιχειρήσεις που το έχουν ξανακάνει, δηλαδή που δεν έχουν βάλει μυαλό, το πρόστιμο δεν είναι απλά ένα πρόστιμο, είναι και βαρύ τσουχτερότατο και από την άλλη πλευρά είναι και το λουκέτο που μπαίνει. Και το λουκέτο αυτές τις ημέρες είναι χειρότερο από το να μπαίνει πρόστιμο. Τις ημέρες δηλαδή, ιδίως τους φερινούς προορισμούς στα νησιά και όχι μόνο, είναι πολύ πολύ αιματηρό θα έλεγα για το ταμείο το να μην λειτουργεί σε ένα κατάστημα. Στην Πούντα της Πάρου, σε έλεγχο που έγινε στις 21 Αυγούστου σε γνωστότατο beach bar, οι ελεγκτές ΑΔΕ διαπίστωσαν 174 περιπτώσεις μη εκδόσης αποδείξεων, έτσι, συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Δηλαδή, προσέξτε, δεν εξέδωσαν 174 αποδείξεις σε μια μέρα, έτσι. Και αυτό σημαίνει 10.000. Φανταστείτε δηλαδή να γίνεται αυτό, εγώ δεν σας λέω επειδή είναι Αύγουστος τώρα, να είναι ανάλογο το ποσό και ανάλογες οι αποδείξεις και τον Ιούλιο, να γίνεται δηλαδή για 2 μήνες, που σημαίνει ότι 300 φερινός προορισμού στα νησιά και όχι μόνο, είναι πολύ πολύ αιματηρό θα έλεγα για το ταμείο το να μην λειτουργεί σε ένα κατάστημα. Στην Πούντα της Πάρου, σε έλεγχο που έγινε στις 21 Αυγούστου σε γνωστότατο beach bar, οι ελεγκτές ΑΔΕ διαπίστωσαν 174 περιπτώσεις μη εκδόσης αποδείξεων, έτσι, συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Δηλαδή, προσέξτε, δεν εξέδωσαν 174 αποδείξεις σε μια μέρα, έτσι. Και αυτό σημαίνει 10.000. Φανταστείτε δηλαδή να γίνεται αυτό, εγώ δεν σας λέω επειδή είναι Αύγουστος τώρα, να είναι ανάλογο το ποσό και ανάλογες οι αποδείξεις και τον Ιούλιο, να γίνεται δηλαδή για 2 μήνες, που σημαίνει τι, 300 και 300

Φανταστείτε δηλαδή να γίνεται αυτό, εγώ δεν σας λέω επειδή είναι Αύγουστος τώρα, να είναι ανάλογο το ποσό και ανάλογες οι αποδείξεις και τον Ιούλιο, να γίνεται δηλαδή για δύο μήνες, που σημαίνει τι, 300 και 300, 600 χιλιάδες ευρώ. Για δύο μήνες μόνο από αυτό. Δηλαδή μιλάμε τεράστια ποσά, τα οποία χάνονται και ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι, ληστεύονται από εμάς τους ίδιους, καθώς δεν πηγαίνουν εκεί που είναι ο προορισμός τους, στο κρατικό ταμείο, αλλά πηγαίνουν στις τσέπες αυτών οι οποίοι θέλουν να εσχροκερδίσουν.

0: Έρχονται κακές ειδήσεις. Μας ειδοποιούν τώρα από το newsroom του Παραπολιτικά ότι είχαμε ένα στο σοβαρό τροχαίο στη Σκόπελο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα στην περιοχή του Αγνώντα. Τραυματία 44χρονος και 34χρονη που βρίσκονταν στο νησί για διακοπές με πολλαπλά τραύματα. Κρίθηκε αναγκαία έμεση διακομιδή του στο Βόλο για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση. Έχει χρησιμοποιηθεί και ιδιωτικό σκάφος και παραλήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, οδηγούμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο το Αχιλοπούλιο στο Βόλο. Ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει γίνει, πώς έγιναν αυτές τις συνθήκες, αλλά είναι, τα πράγματα είναι αρκετά έτσι, σοβαρά. Εδώ τώρα, όσον αφορά το θέμα των ατυχημάτων στα νησιά, μεγάλο ζήτημα υπάρχει, φίλες και φίλοι, και το έχετε όσοι επισκεπτόμαστε τα νησιά και όχι μόνο, τους παραθαλάσσιους προορισμούς, με αυτές τις λεγόμενες γουρούνες, οι οποίες δίνονται, δυστυχώς, δίνονται στους ξένους, στους αλλοδαπούς, χωρίς ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί που τις αναλαμβάνουν να τις οδηγήσουν, να έχουν δίπλωμα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, αυτά τα συγκεκριμένα οχήματα, για όσους γνωρίζουν από οδήγηση μοτοσυκλέτας, είναι τόσο δύσκολο να οδηγηθούν. Θέλουν μια εμπειρία μεγάλη και πάλι δηλαδή έχουν επικινδυνότητα. Και γι' αυτό έχουμε και συχνά τα ζητήματα που προκύπτουν με τα ατυχήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να οδηγηθούν, χρειάζονται εμπειρία. Φυσικά ένας τουρίστας ο οποίος έρχεται εδώ για να κάνει το κέφι του, παίρνει μια τέτοια γουρούνα για να βγάλει φωτογραφίες και να βγάλει selfie και δεν ξέρω τι άλλο. Και μετά, γκαζώνοντας και χωρίς να καταλαβαίνει τι κρατάει στα χέρια του, μπορεί να φύγει σε καμιά στροφή και να καταλήξει στον γκρεμό, και δεν είναι η πρώτη φορά που τα έχουμε δει. Έχουμε δει ανάλογες περιπτώσεις και να θρυνούμε και θύματα, όχι μόνο βέβαια ξένους, αλλά και Έλληνες. Ήρθε η ώρα του Βασίλη Τέτσικα, κυρίες και κύριοι, για το Βελτίο Ειδήσεων, και εμείς επανερχόμαστε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: προς την Καλαμαριά, οι οποίοι θα ανοίξουν στις 3 μετά το μεσημέρι για τους πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές πρώτης και δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, καθώς και με βουλευτές επικρατείας. Στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για την εθνική στρατηγική και την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα, θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, ενώ αύριο θα περιοδεύσει σε Φλόρινα και Κοζάνη. Σε πλήρη ανάπτυξη, το μετρό Θεσσαλονίκης θα εξυπηρετεί 63.000 επιβάτες από την Καλαμαριά, ενώ από την κυκλοφορία θα βγουν 10 ως 12.000 οχήματα που θα δώσουν ανάσα στην πόλη, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Ό,τι αφορά το flyover, επανέλαβε πως το έργο θα είναι έτοιμο το Μάιο του 2027. Ενίσχυση της μεσαίας τάξης των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων, αλλά και στήριξη της οικογένειας, περιλαμβάνει το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Η κυβέρνηση μελετά μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα για τους συνταξιούχους. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τα 300 στα 400 ευρώ, είτε η διεύρυνση των δικαιούχων. Μήνυα επιδόματα από 80 ως 500 ευρώ με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025 θα λαμβάνουν εκατοντάδες στελέχη της Ελλάς. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι κατέχουν θέσεις διοίκησης. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ για τον εντοπισμό των χιλίων και πλέον αγνοωμένων μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα Παγετώνα. 165 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς, Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Βραχυκύκλωμα φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ δεν κινδύνεψαν εργαζόμενοι. Πριν από λίγες μέρες υπήρξε παρόμοιο περιστατικό με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση του προγράμματος του σταθμού. Υποαστυνομική φρούρη συνοσηλεύεται στο νοσοκομείο 53χρονος, ο οποίος σκότωσε τη 44χρονη ενδιαστάση σύζυγό του μπροστά στα παιδιά του σε χωριό της Ροδόπης μετά το στιγερό έγκλημα. Ο δράστης αποπειράθηκε να θέσει τέλος στη ζωή του. Από σήμερα ως και τις 4 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδος και 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωση προβλέπονται πρόστιμα από 250 έως και 2.500 ευρώ, τα οποία αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση του Κιέβου. Στα αθλητικά, στις 9 το βράδυ, Τσεσεκά Σόφια Σόφι για το Europa League, η Newcastle ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού μέσου Νίκο Γκονζάλες από τη Manchester City.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionian FM.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
7: 36 χρόνια συνέροδων. Παρασκευή 28 Αυγούστου παρουσιάζεται η μουσική παράσταση «Νύχτες με πιάνο και φεγγάρι». Γιορτάζοντας τη βραδιά της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, το Σινέ Ρόδων φιλοξενεί μια ρομαντική και άκρος ατμοσφαιρική βραδιά. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι, γεμάτο νοσταλγία και συναισθήματα κάτω από το μαγικό φως του φεγγαριού. Στο πιάνο και το τραγούδι μας ταξιδεύουν η Μήκος Πλέγας και Παντελής Μαυροκεφαλίδης. Ώρα έναρξης 10. Είσοδος ελεύθερη.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης με 5 νέους σταθμούς.

0: Στα 8 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα αδέρφια, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Έχουμε απογειωθεί από τις 7, θα είμαστε στον αέρα ως τις 10. Σήμερα προ-Παρασκευή. Και όπως σας είχα πει, θα συνεχίσουμε στο μοτίβο αυτό που έχει να κάνει με τον τουριστικό, τον ιατρικό τουριστικό, τον ιατρικό τουρισμό και τα κακώς κείμενα. Ακόμα είναι σε πολύ βαριά κατάσταση ο 53χρονος ομογενής από τον Καναδά που νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος αυτός πήγε στην Τουρκία για να κάνει επέμβαση προκειμένου να τοποθετηθούν στο στόμα του οδεντικά εμφυτεύματα. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Αλλά όλο αυτό μας θυμίζει και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι πηγαίνουν στη γειτονική χώρα για ανάλογες χειρουργικές επεμβάσεις που έχουν να κάνουν όμως με το κεφάλι εμφύτευσης, που έχουν να κάνουν ακόμη και με τον καλοπισμό, δηλαδή μποτόξ, υαλουρονικά, διάφορες άλλες επεμβάσεις αισθητικές, οι οποίες καταλήγουν πολύ άσχημα για αρκετό κόσμο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα τον διακεκριμένο γιατρό, χειρουργό, ο οποίος είναι από τους λεγόμενους γκουρού των εμφυτεύσεων, τον κύριο Φώτη Τσούνη, που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Τσούνη?
1: Καλημέρα, κύριε Σαντορίνε. Είμαστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Ξέρετε, βλέπουμε πάρα πολύ συχνά κάποιες διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα που λένε «Ελάτε στην Τουρκία, θα κάνετε εμφύτευση με κάποια έτσι πολύ χαμηλά ποσά και παράλληλα θα κάνετε και διακοπές και υπόσχονται πραγματικά λαγούς με πετραχίλια». Και έχουμε δει αρκετούς από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν φύγει και έχουν κάνει τις επεμβάσεις αυτές να γυρίζουν και μετά από λίγο καιρό το αποτέλεσμα να είναι απογοητευτικό ή οι ίδιοι να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και παρενέργειες.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνετε την τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας και βεβαίως το θέμα το οποίο αναπτύσσεται είναι πολυδιάστατο, καθώς μία ιατρική υπηρεσία έχει μετατραπεί σε μία προσοδοφόρα βιομηχανία για την Τουρκία, όπου, όπως πολύ σωστά προείπατε, η μεταμοσχέση των μαλλιών λόγω του φθηνού κόστους και των παροχών που πρημοδοτεί η κυβέρνηση Ερντογάν, προσπαθώντας με πολυέξοδες επιθετικές καμπάνιες γενικότερα στον ιατρικό τουρισμό στη χώρα, με έντονη παρουσία των τουρκικών κλινικών στο διαδίκτυο, όπως προείπατε, συνεχείς διαφημίσεις στα social media, συνεργασίες με influencers και χιλιάδες αξιολογήσεις σε αντίστοιχες πλατφόρμες, έχουν ενισχύσει σημαντικά τη φήμη τους. Έτσι ενισχύεται η φήμη. Mm-hmm. Επίσης έχουν πακέτα τα οποία είναι πολύ φθηνότερα θεωρητικά πάντοτε σε σχέση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες στην Ελλάδα, καθώς ξέρετε περιλαμβάνονται εκτός από την επέμβαση διαμονή σε πεντάστερα ξενοδοχεία, ακόμα και πριβέ ξεναγήσει με πολυτελή αυτοκίνητα, αξιοθέατα κτλ.
0: Κύριε Τσούνη, αυτό είναι το τυράκι, γιατί πείτε μου εσείς τώρα, εντάξει, θα έχω κάνει εγώ την επέμβασή μου, εντάξει, στην Ελλάδα γίνεται και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εκεί όμως θα κάνω την επέμβαση. Μπορεί να έχω και παρενέργειες, τι να το κάνω εγώ το ξενοδοχείο τώρα εκεί και τη διαμονή, όταν θα αντιμετωπίζω πρόβλημα. Και μάλιστα θα φτάνω και στο σημείο που είχαμε με τον 53χρονο ομογενή. Εντάξει, τώρα δεν έχουμε θέμα με κάποιον ο οποίος έκανε χειρουργείο εμφύτευσης μαλλιών στην Τουρκία. Έχουμε ακούσει όμως κατά καιρούς πτέρατα και σημεία. Και όχι μόνο για κάποιους που έφυγαν από την Ελλάδα, συμπατριώτες μας, και πήγαν στην Τουρκία, αλλά για Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν χάσει και τη ζωή τους σε ανάλογες καταστάσεις. Επειδή τους ανέλαβαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση. Μην ήταν γιατροί καταρχάς.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας πω δύο πραγματάκια, αν θέλετε να το αναπτύξουμε λίγο το θέμα εμπεριστατωμένα για να καταλάβουν οι ακροατές σας περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Εδώ μιλάμε, κύριε Σαντορινέ, για μια αγορά δισεκατομμυρίων. Και τα έσοδα, να ξέρετε, από τον ιατρικό τουρισμό των αισθητικών επεμβάσεων στην Τουρκία είναι ιδιαίτερα υψηλά, όπου η μεταμόσχευση μαλλιών κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο. Και βεβαίως με υπερηφάνεια δηλώνουν τα επίσημα κυβερνητικά χείλη ότι η Τουρκία έγινε πρωτεύουσα της μεταμόσχευσης μαλλιών. Και βεβαίως υπάρχει και μια χαρακτηριστική δήλωση, αν θα δείτε στο διαδίκτυο, ενός γιατρού που λέγεται Σερβέτ Τερζίλερ, που είναι πρόεδρος του Τουρκικού Συνδέσμου Υγείας και Τουρισμού, του περίφημου Ουσάτ Ντερ. Και σκεφτείτε, τώρα θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Από πού εκπορεύεται όλο αυτό? Το 2023 περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι πήγαν στην Τουρκία για μεταμόσχευση μαλλιών.
0: 1 εκατομμύριο.
1: Μάλιστα. Ακούστε το ποσό τώρα. Ξοδεύοντας συνολικά γύρω στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Τι λέτε?
1: Όπως σας το λέω. Ακούστε τι έχει και συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι οι επεμβάσεις αυτές αποκατάστασης μαλλιών, μεταμόσχευσης μαλλιών δηλαδή, αντιστοιχούν στο 50% του συνόλου του τουρκικού ιατρικού τουρισμού. Για εκείνη τη χρονιά αντιστοιχούσαν. Ο αντίστοιχος αριθμός τώρα, προσέξτε, το 2024, που έχουν αρχίσει και βγαίνουν στη φόρα διάφορα περιστατικά, έτσι σαν αυτά που προαναφέραμε ή το ατυχές περιστατικό με τον ομογενή μας, υπολογίζουν στους 750.000. Δηλαδή, τη μία χρονιά είχαν 1 εκατομμύριο και μειωθήκανε κατά 250.000. Παίζουν στους 750.000. Αλλά τι? Χωρίς όμως να σημειωθεί η αντίστοιχη πτώση για τα έσοδα, γιατί είχαν ανεβάσει τις τιμές. Όπου τα έσοδα με 750.000 ασθενείς στον ιατρικό τουρισμό υπολογιστήκαν στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και εντάξει, ας είχαν έσοδα, κύριε Τσούνη, και ας έκαναν καλή δουλειά. Το θέμα είναι ότι εδώ επιστρέφουν άνθρωποι με σημαντικά προβλήματα και ζητήματα υγείας πλέον. Αποκτούν, δηλαδή πάνε να κάνουν αυτό που λέμε, πάμε για μαλλί και βγαίνουν κουρεμένοι. Yes. Πάνε για μαλλί και βγαίνουν τραυματισμένοι.
1: Σωστό, προσέξτε τώρα. Εκεί οι αρχές προσπαθούν να ελέγξουν τον κλάδο. Καθώς η φήμη της χώρας, και στο συγκεκριμένο αντικείμενο ως επιτοπλίστων, έχει μπει σε πολύ μεγάλη περιδίνηση λόγω των μη πιστοποιημένων κλινικών που προσφέρουν φθηνές αλλά και προβληματικές επεμβάσεις. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν τραγικές περιπτώσεις που φωτίζουν αυτή τη σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας που αναπτύσσεται ταχύτατα. Ακούστε περιστατικό. Το Σεπτέμβριο του 2024, ένας 24χρονος Βρετανός, Τζακ Κάστελ το όνομά του, ο οποίος έπασχε από σωματοδυσμορφική διαταραχή και σύνδρομο Άσπεργκερ, αυτοκτόνησε λίγους μήνες μετά την αποτυχημένη στιδική επέμβαση στην Τουρκία, που περιελάμβανε και μεταμόσχευση μαλλιών. Και σύμφωνα με την οικογένειά του, η επέμβασή του προκάλεσε σοβαρό σωματικό πόνο και ψυχολογική κατάρρευση. Και υπάρχει και μια άλλη αποκάλυψη στους Times του Λονδίνου, ότι 28 τουλάχιστον Βρετανοί έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από αισθητικές επεμβάσεις στην Τουρκία από το 2019 μέχρι σήμερα. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο οι Βρετανοί, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και έχει αρχίσει πλέον ο κόσμος να μην εμπιστεύεται πάρα πολύ να πηγαίνει στην Τουρκία όπως παλιότερα. Και οι περισσότεροι, πολλοί ασθενείς μάλλον, επιστρέφουν τελικά στις πατρίδες τους αναζητώντας διορθωτικές επεμβάσεις. Ναι. Και βεβαίως εδώ προκύπτουν κάποια ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε να οδηγήσω τη συζήτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί να επιλέξει κανείς να κάνει μια μεταμόσχευση μαλλιών στην Ελλάδα? Έτσι, δηλαδή, να ξεκινήσουμε από
0: πρώτα
1: εκεί.
0: Να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει μια νομοθεσία η οποία είναι εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία έτσι, με κάθε τρόπο προσπαθεί να αναπτυχθεί οικονομικά σε ένα τομέα κάνοντας εκπτώσεις και στην ιατρική ασφάλεια και στο καταρτισμένο προσωπικό. Είμαστε μια χώρα με γιατρούς οι οποίοι είναι καλοί. Τώρα βέβαια εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι κακοί επαγγελματίες, αλλά είναι μια, θα έλεγα, ελάχιστη μειονότητα, ελάχιστη, δηλαδή δεν το συζητώ.
1: Πολύ σωστά το λέτε, και να πω και κάτι άλλο. Η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι απλώς μια αισθητική επέμβαση. Είναι μια ιατρική πράξη, η οποία απαιτεί και εξατομικευμένη προσέγγιση, εξειδίκευση και σταθερή παρακολούθηση. Και να σας πω, επιλέγοντας να εμπιστευτεί κάποιους Έλληνες γιατρούς, όπως σωστά προείπατε, εξασφαλίζει μια σειρά από πλεονεκτήματα που κάνουν τη διαδικασία και πιο ασφαλή, διαφανή, ελεγχόμενη, προσφέροντας φυσικά αποτελέσματα και ξέρετε, όχι αυτές τις περίφημες γαζωμένες ή κακοσχεδιασμένες προστινές γραμμές που φαίνονται από μακριά. Και άλλα σημαντικά πράγματα. Η προσέγγιση των ασθενών στις κλινικές της γείτονος γίνονται ως επί το πλείστον ιντερνετικά, μέσω του διαδικτύου. Mm. Εδώ στην Ελλάδα, όταν είναι κάποιος, έχει άμεση πρόσβαση και προσωπική επικοινωνία με τον γιατρό για την ομάδα του.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Γιατί μπορεί να πάει στην κλινική να συζητήσει από κοντά με τον γιατρό του, να αξιολογηθεί με φυσική εξέταση από κοντά.
0: Και
1: όχι από μακριά.
0: Απαγορεύεται να μην είναι γιατρός αυτός που κάνει τις επεμβάσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Τσούνη? Δηλαδή είναι γιατρός, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Εννοείται. Είναι μια ιατρική πράξη. Γιατί? Η οποία έχει μια προηχειρητική αξιολόγηση, έχει μεταχειρητική παρακολούθηση.
0: Δεν είναι ταμπού πια. Δεν είναι ταμπού.
1: Τι λέτε, δεν άκουσα.
0: Δεν είναι πλέον ταμπού, έτσι, για την κοινωνία. Έχει περιέχεται πολλοί κόσμος. Έτσι, γιατί κάποτε ήταν ταμπού. Έλεγε του, τι θα πάει να βάλεις μαλλιά και τέτοια. Και βλέπουμε και υπουργούς και διαφόρους προβεβλημένους να προχωράνε σε τέτοιες επεμβάσεις.
1: Βέβαια, εννοείται. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ότι είπατε προηγουμένως για την νομική και ιατρική διαφάνεια. Ναι. Η διαδικασία στην Ελλάδα διέπεται από το ελληνικό νομικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές του ΕΟΠΗ, εντάξει, και των κατατόπων ιατρικών συλλόγων.
0: Αχα.
1: Και αυτό προσφέρει προφανώς και ασφάλεια και υπευθυνότητα και ξεκάθαρες ευθύνες, έτσι, να μην κρυβόμαστε.
0: Γιατρέ μου, κύριε Τσουνή, πρέπει να σας πω το εξής. Δηλαδή, εγώ τι θα φοβόμουν? Θα πάω σε ένα τέτοιο ιατρείο, το οποίο δεν θα είναι γιατρός αυτός ο οποίος θα φροντίσει για την τοπική γενική αναισθησία μου, προκειμένου να γίνει η επέμβαση συγκεκριμένη. Δεν είναι, δηλαδή δεν παίζουν με αυτά. Πρέπει να έχεις και να ακολουθηθεί και ένα πρωτόκολλο, το οποίο πρωτόκολλο βασίζεται σε δεδομένα ιατρικά, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον ιατρικό σύλλογο και γενικά διέπονται από τις αρχές ιατρικής επιστήμης.
1: Ακούστε με λίγο την παγίδα τώρα. Ναι. Στην Τουρκία υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των κλινικών. Λοιπόν, υπάρχουν οι premium κλινικές, ή αλλιώς να το πω ιατροκεντρικές, οι οποίες έχουν υψηλότερο κόστος, που ξεκινάει από 2.500 μέχρι 3.500 ευρώ, όπου οι γιατροί ή ο γιατρός συμμετέχει ενεργά.
0: Γιατί πάνε Τουρκία τα ίδια λεφτά, δεν είναι και εδώ περίπου?
1: Πάμε, προσέξτε τώρα, αυτό εκεί θα καταλήξω. Και υπάρχουν οι επωνομαζόμενες hair mills.
0: Α, μίλη, ναι.
1: Μπράβο. Είναι οι κλινικές που χειρουργούν δεκάδες ασθενείς την ημέρα, και αν πέσει σε άπειρους τεχνικούς, γιατί δεν κάνουν γιατροί εκεί, υπάρχει ο κίνδυνος αυτός της κακοποίησης δότριας περιοχής, αυτό το overharvesting που λέμε εμείς, ή του αφύσικου αποτελέσματος με όλα τα συνεπακόλουθα. Λοιπόν, εκεί εστιάζεται το θέμα. Και η ρίση των εμπαρόδων, να σας πω ότι όταν πας σε μια ιατροκεντρική κλινική στην Τουρκία και δώσεις από 2.500 μέχρι 3.500, ρε αδερφέ, αυτό μπορεί να το κάνεις και στην Ελλάδα. Εντάξει, δηλαδή το range των τιμών περίπου εκεί πέρα κινείται.
0: Σωστά. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και στην Ελλάδα οι επεμβάσεις, όπως προείπατε, της μεταμόρφωσης μαλλιών πραγματοποιούνται από γιατρούς. Είτε οι γιατροί είναι υπάλληλοι των κλινικών, είτε είναι ιδιοκτήτες των κλινικών. Εντάξει, οι κλινικές στην Ελλάδα είναι ιατροκεντρικές.
0: Ναι, σωστά.
1: Και βεβαίως στην Ελλάδα πραγματικά μπορείς να βρεις ίσως και κατά τη φθηνότερο από τις μη φθηνότερη από τις ιατρογεντρικές κλινικές της Τουρκίας. Ναι. Ενίοτε.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσούνη, γιατρέ μου, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Θα μιλήσουμε και στο μέλλον. Θέλω να πω ότι με την ευκαιρία αυτή που μας δόθηκε, δυστυχώς με αυτή την εξέλιξη που έχει ο άνθρωπος, ο ομογενής μας, τις επόμενες ημέρες θα μιλήσω και για το λεγόμενο υπόλοιπο καλοπιστικό μέρος. Δεν αφορά μόνο τις εμφυτεύσεις και μεταμοσχεύσεις μαλλιών, αλλά και για άλλες ιατρικές πράξεις που έχουν να κάνουν με καλοπισμό, με οροποίηση προσώπων κτλ. Που κάνουν στην Τουρκία. Μου είπατε 1 δις ευρώ.
1: Δύο δις το 2023. Και 3 δις το 2024.
0: Απίστευτο. Κύριε Τσούνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Μια κουβέντα.
0: Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να προβούν σε μια τέτοια επέμβαση να κάνουν μια πολύ καλή έρευνα στην Ελλάδα πριν καταλήξουν να πάνε στην Τουρκία. Και όπως είπαμε και πιο πάνω, να θυμούνται και να θυμόμαστε όλοι ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσό σε αυτή τη ζωή. Προσοχή λοιπόν. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε.
0: Φώτης Τσούνης, κυρίες και κύριοι, γιατρός, χειρουργός, έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται στη γειτονική χώρα και το σε τι παγίδα και περιπέτειες μπαίνουν ορισμένοι που το επιλέγουν. Είδατε τι συνέβη με το θέμα της εμφύτευσης δοντιών, έτσι, στον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με τόσο μεγάλα προβλήματα και ζητήματα. Ο άνθρωπος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτείτε το δύο φορές αν θελήσετε να κάνετε αυτό το ταξίδι στην Τουρκία για οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Ionian FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Ακούτε Ionian FM.

0: 29 λεπτά μετά τις 9. Να θυμίσω ότι σε λίγο θα γίνουν τα εγγένεια του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, στους υπόλοιπους σταθμούς, 5 σταθμοί συνολικά, μένουν στο δίκτυο, από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριακό Μητσοτάκη. Εμείς θα πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που αφορά τους συνταξιούχους. Είναι αρκετοί που ωφελούνται από την νομοθετική ρύθμιση και δεν θα υποστούν περικοπή. Μια περικοπή που πραγματικά θα επέφερε σημαντικό πλήγμα στο εισόδημά τους. Μια δίκαιη ρύθμιση, η οποία τελικά νομίζω θα δώσει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να έχουν τουλάχιστον αυτά, να μην χάσουν αυτά που έπαιρναν. Ο κύριος Δημήτρης Μπούρδος, ο διακεκριμένος εργατολόγος, είναι μαζί μας αυτό το πρωινό για να πούμε περισσότερα για τις συντάξεις χειρίας και όχι μόνο για τους συνταξιούχους. Τι κάνετε, κύριε Μπουρλό, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Είστε και εγώ.
0: Από τι κινδύνευαν, τι θα έχαναν, κύριε Μπουρλό, οι συνταξιούχοι, οι συντάξεις χειρίας, τι θα γινόταν αν δεν είχαμε με αυτή την πρωτοβουλία?
1: Κοιτάξτε, αν εφαρμόζονταν ο νόμος που ευτυχώς εφαρμόστηκε για μια χρονική περίοδο περίπου σε 8.500 συνταξιούχους, αν εφαρμόζονταν, θα εφαρμόζονταν σε μεγάλο αριθμό, δηλαδή θα υπερεύαινε τις 60.000. Η σύνταξη χειρίας μετά την τριετία, αν κάποιος εργαζόταν ή συνταξιοδοτεί το από δικό του δικαίωμα, θα έπεφτε στο μισό, δηλαδή αν έπαιρνε για παράδειγμα μια σύνταξη 1.000 ευρώ, η σύνταξη θα πήγαινε στα 500 ευρώ, με κατώτατο όριο βέβαια, υπήρχε ένα κατώτατο όριο περίπου στα 445 ευρώ με ό,τι ισχύει σήμερα. Άρα εκείνο το οποίο κερδίθηκαν είναι ότι δεν περιεκόπη η σύνταξη. Δεύτερον, δεν ζητήθηκαν αναδρομικά, γιατί κάποιες περιπτώσεις την τριετία την είχαν κλείσει το έτος 2019. Άρα αν εφαρμοζόταν ο νόμος, θα έπρεπε να έρθει το Υπουργείο ΕΦΚΑ και να ζητήσει αναδρομικά από το 19 μέχρι τώρα την περικοπή της σύνταξης που έπρεπε να έχει γίνει και δεν έγινε. Έπρεπε, εννοώ, σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση που υπήρχε. Αυτό είναι το ένα.
0: Απορία του νόμου Κατρούγκαλου ήταν αυτό?
1: Αυτό ήταν του νόμου Κατρούγκαλου, ναι. Το δεύτερο θέμα είναι ότι σε 8.500 περίπου που έγινε αυτή η περικοπή συνταξιούχους χειρίας δημοσίου, έγινε η περικοπή, πλέον η περικοπή σταματά. Και από τον μήνα, από την καταβολή του Αυγούστου που αφορά το μήνα Σεπτέμβριο, παίρνουν τη σύνταξη και θα συνεχίσουν να την παίρνουν για το μέλλον χωρίς περικοπή. Χωρίς την περικοπή αυτή κατά 50%. Επαναλαμβάνω ότι αφορά μόνο αυτούς που εργάζονται ή παίρνουν σύνταξη και από δικό τους δικαίωμα. Δεν αφορά μια περίπτωση χειρίας η οποία δεν παίρνει άλλη σύνταξη.
0: Υπάρχει κάποιο άλλο μέτωπο, κύριε Μπούρλο, το οποίο να απορρέει από το νόμο Κατρούγκαλου και να, έτσι, να προκαλεί προβληματισμό στους συνταξιούχους και περικοπή στο εισόδημά τους? Υπάρχει κάτι το οποίο η κυβέρνηση σχεδιάζει έτσι ώστε, να έχετε ακούσει εσείς που είστε ένας άνθρωπος που ασχολείστε καθημερινά με το θέμα, το οποίο θα έρθει και ουσιαστικά θα δώσει κάποια επιπλέον ανάσταση στις εισοδηματικές τους συνταξιούχους?
1: Κοιτάξτε, ένα θέμα είναι η εισφορά ασθένειας, η οποία πλέον μπαίνει και στην κύρια και στην επικουρική. Όταν λέω πλέον, εννοώ με το νόμο Κατρούγκαλου, μπήκε και στην κύρια και στην επικουρική σύνταξη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, από ό,τι ξέρω, έχει συζητηθεί, δεν ξέρω αν έχει πάρθει κάποια απόφαση, γιατί αυτό το 6% η κράτηση ασθένειας μπαίνει και στην κύρια και στην επικουρική, και αν παίρνει κάποιος και σύνταξη από άλλο δικαίωμα, χειρίας για παράδειγμα, το 6% μπαίνει στην κύρια, στην επικουρική και στη χειρία.
0: 18%.
1: Και αν παίρνει και επικουρικό, ναι, μπαίνει σε όλες τις συντάξεις που παίρνει κάποιος. Αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα η εισφορά αλληλεγγύης, για την οποία γίνεται πολλή κουβέντα, μήπως μειωθεί, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις υψηλών συντάξεων είναι πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση, έτσι, για τους συνταξιούχους. Πάρα πολύ μεγάλη μείωση στη σύνταξη. Αυτή δεν ήταν απόρρια του νόμου Κατρούγκαλου η εισφορά αλληλεγγύης, υπήρχε από πριν. Υπάρχουν διάφορα θέματα μετά το νόμο Κατρούγκαλου, τα οποία δεν ξέρω, μακάρι να τα εξετάζει η κυβέρνηση και ανεξαρτήτως ΔΕΘ να δώσει λύση επίοικη για τους συνταξιούχους.
0: Σημαντικό, σημαντικότατο. Τώρα, έχοντας κύριε Μπούρλο ερωτήματα και από ακροατές, δηλαδή εδώ ένας καλός φίλος της εκπομπής και των παραπολιτικών, ο κύριος Στάθης, λέει είμαι 59 χρονών, αλλά δεν ξέρω αν θα πάρω σύνταξη στα 67 μου, σίγουρα κινδυνεύω, αλλά θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του κύριου Μπούρλου με βάση αυτά που ισχύουν σήμερα όμως. Τι λέτε, κινδυνεύει να αυξηθεί το όριο, προφανώς εννοεί.
1: Κοιτάξτε, ναι, με ό,τι ισχύει σήμερα στα 67 παίρνει εφόσον έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις. Εφόσον έχει 15 χρόνια ασφάλισης ή 4.500 ημέρες, στα 67 παίρνει με ό,τι ισχύει σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το αποκλείσω, η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει σύνδεση των ηλικιακών ορίων με το προσδόκιμο ζωής. Uh-huh. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Υπόθηκε ότι θα επανεξεταστεί το έτος 2030, δηλαδή περίπου σε 4 χρόνια, για να δούμε αν υπήρξε αύξηση του προσδόκιμου ζωής, που εν πάση περιπτώσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των ηλικιακών ορίων για τις κατηγορίες των συνταξιούχων. Θέλω μόνο να πω το εξής, γιατί είναι ένα παράπονο το οποίο το ακούμε καθημερινά πολύ, αναφέρομαι στο προηγούμενο θέμα,
0: ναι,
1: ότι αυτό ήταν πάρα πολύ καλό το οποίο έγινε με τη συντάξη κυρίας. Το μόνο βέβαια για το οποίο υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες είναι ότι αφορά περιπτώσεις θανάτων μετά τις 13 Μαΐου του 2016, δηλαδή μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Ναι.
1: Περικοπές. Η συντάξη κυρίας γινόταν και πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Απλώς ποια ήταν η διαφορά? Ότι με το προηγούμενο καθεστώς, αν έπαιρνε κάποιες δύο συντάξεις, επέλεγε από ποια από τις δύο θα γίνει μείωση κατά 50%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές δεν έχουν καμία βελτίωση οι συντάξεις. Δηλαδή υπάρχει μια γκρίνια και μια διαμαρτυρία, γιατί αυτό το που έγινε, το οποίο επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, πολύ καλά έγινε και ωφελούνται οι άνθρωποι, γιατί περιορίστηκε μόνο σε αυτούς. Η απάντηση από το Υπουργείο είναι το δημοσιονομικό κόστος, αλλά εδώ θα μπορούσε κάποιος να πει ότι χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Ρωτάει η ακροατρία μας, κυρία Γιώτα, ποια ήταν πριν πριν γίνει ο νόμος Κατρούγκαλου, ποιες ήταν, τι ίσχυε για τη σύνταξη χειρίας? Δηλαδή, επανήλθε στο πρώτερο καθεστώς η σύνταξη χειρίας σήμερα ή απλά...
1: Όχι, είναι ακριβώς αυτό που λέω για τους θανάτους πριν τη 13 Μαΐου του 2016.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος έπαιρνε σύνταξη χειρίας και έπαιρνε και δική του σύνταξη,
0: ναι,
1: επέλεγε σε ποια από τις δύο
0: αυτό
1: θα γίνει μείωση κατά 50%. Ο νόμος Κατρούγκαλου είπε, δεν άφησε τη δυνατότητα επιλογής, είπε θα μειώνεται η σύνταξη κυρίας. Με το προηγούμενο καθεστώς επέλεγε ο συνταξιούχος από ποια από τις δύο και προφανώς επέλεγε τη μείωση να γίνει κάτι μικρότερη.
0: Βέβαια.
1: Ναι,
0: σωστά,
1: ναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Είναι ακριβώς αυτό που έλεγα. Οι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτούνται από θανάτους πριν την ημερομηνία αυτή δεν είχαν καμία βελτίωση στη σύνταξη. Θα εξακολουθούν να παίρνουν μειωμένη σύνταξη, επιλέγοντας είτε τη θανάτου, τη σύνταξη, είτε την αποδικό του δικαίωμα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σημαντικό και αυτό. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει αγωνία, το βλέπω εδώ στις τοποθετήσεις των ακροατών μας. Ρωτάει τώρα, είναι συνταξιούχος ο κύριος Τάκης και αναρωτιέται αν τελικά αυτό που ακούγεται για το 13η σύνταξη θα γίνει πραγματικότητα ή θα μείνουμε σε αυτό το βοήθημα το οποίο δόθηκε πέρυσι. Εντάξει, τώρα εμείς μάντης δεν είμαστε και ο κύριος Μπούρλος βέβαια έχει και αυτός πληροφορίες, αλλά με βάση αυτά που ακούμε είναι ότι κάποια καλά νέα αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση, έτσι.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, περιμένουν οι συνταξιούχοι κάποια καλά νέα, κάποια καλύτερα νέα από αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα σε σχέση με τους συνταξιούχους. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω αν υπάρχει σχεδιασμός για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Φαίνεται πάντως να υπάρχει προβληματισμός για διεύρυνση και του ποσού και των κριτηρίων με τα οποία χορηγείται αυτό το ειδικό επίδομα στο οποίο αναφερθήκατε.
0: Τώρα τα κριτήρια είναι λίγο πιο σφιχτά, έτσι, δηλαδή το ύψος του εισοδήματος πρέπει να είναι
1: δεν μπορεί πιο χαλαρά.
0: Να πιο χαλαρά, ναι.
1: Ναι, ναι, διευρύνεται ο κύκλος, αυξήθηκε λίγο το ποσό και τα εισοδηματικά κριτήρια αυξήθηκαν ακόμη παραπάνω, επομένως διευρύνεται ο κύκλος αυτών που θα μπορέσουν να το πάρουν. Ναι. Μακάρι να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο.
0: Σωστά.
1: Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε.
0: Ναι, ναι. Ο κύριος Παντελής λέει, είμαι... Τώρα που σας βρήκαμε και μπούλο. Ρωτάει λοιπόν, έχει δύο... το κολλάει ένσημα λέει και του δημοσίου με μία σύμβαση που έχει, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Σε περίπου λέει 10 χρόνια θα βγει στη σύνταξη και αναρωτιέται αν θα είναι με βάση αυτές τις δύο συντάξεις και τα εισοδήματά του τώρα είναι περίπου λέει στα 2.000 ευρώ, αν θα έχει μια σύνταξη η οποία θα του εξασφαλίζει δύο πράγματα, δηλαδή μια ζωή με βάση τα σημερινά δεδομένα, μια ζωή η οποία θα μπορεί έτσι να ανταπεξέλθει. Τι λέτε εσείς?
1: Κοιτάξτε, να σας πω τώρα.
0: Θέλει δεδομένα τώρα, βέβαια δεν έχουμε τα δεδομένα όλα όπως μας τα λέει ο άνθρωπος.
1: Σωστά. Αλλά, το γεγονός όμως ότι καταβάλλονται για δύο εργασίες ασφαλιστικές φορές σίγουρα βοηθά σε αύξηση του ποσού της σύνταξης.
0: Δεν αφρίζεται όμως έτσι. Δεν θα πάρει δύο ξεχωριστές συντάξεις.
1: Δεν θα πάρει δύο ξεχωριστές, αλλά θα πάρει σύνταξη με το άθροισμα των αποδοχών.
0: Α.
1: Ναι. Θα βελτιώσει. Δηλαδή θα πάρει παραπάνω από ό,τι θα έπαιρνε αν είχε τη μία δουλειά.
0: Α, μάλιστα.
1: Και αυτό είναι θετικό. Είναι θετικό. Τώρα από εκεί και πέρα. Το ύψος της σύνταξης βέβαια είναι συνάπτυξη και του συνολικού χρόνου ασφάλισης.
0: Σωστά, σωστά. Ναι. Αλλά διαφορετικά θα πάρεις αν έχεις 30 χρόνια, αλλά αν έχεις 40.
1: Έτσι. Ναι. Αλλά αυτό καταρχήν είναι θετικό. Δηλαδή το ότι ασφαλίζεται για δύο εργασίες είναι θετικό, γιατί οι αποδοχές που θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους της σύνταξης θα είναι το άθροισμα των δύο αποδοχών.
0: Ναι. Άλλος ακροατής μας λέει ότι πρόσφατα, καταρχάς είναι και εργαζόμενος, που σημαίνει ότι δέχεται, του κολλάνε το ένσημα από την εργασία του, το κολλάνε το ένσημα έχει μείνει από την παλιά εποχή, έτσι τώρα δεν κολλάει κανένα ένσημα.
1: Για να
0: συνεννοούμαστε. Από την άλλη πλευρά έχει μία εταιρεία και πληρώνει αρκετά, λέει, στον ΕΦΚΑ ο εργοδότης του ως μισθό τόπου τον έχει. Και από τον ΕΦΚΑ, ενώ ο φοροτεχνικός του λέει ότι κανονικά δεν πρέπει να πληρώνει εισφορά για την επιχείρηση, ωστόσο πληρώνει, λέει, κανονικά και έχει έρθει σε μια σύγκρουση. Τι ισχύει εδώ, ισχύει κάτι άλλο?
1: Κοιτάξτε, αν οι μηνιαίες αποδοχές του είναι πάνω από 1.150 ευρώ μεικτά,
0: ναι,
1: και δεν έχει επιλέξει υψηλή ασφαλιστική κατηγορία ως ελεύθερος επαγγελματίας, κανονικά δεν πρέπει να πληρώνει.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο επειδή είναι απασχολούμενος συνταξιούχος, από ό,τι κατάλαβα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, θα πρέπει να πληρώνει αυτό τον μη ανταποδοτικό πόρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα τον πληρώνει και στις αποδοχές που έχει ως μισθωτός με παρακράτηση κατά 10% και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Και θα είναι ένα ποσό γύρω στα 100 ευρώ, 100 κάτι το μήνα. Αν είναι απασχολούμενος ταξιούχος. Αν δεν είναι απασχολούμενος ταξιούχος, κανονικά δεν πρέπει να πληρώνει τίποτα.
0: Κύριε Μπούρλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας, έτσι, για το γεγονός ότι απαντήσατε και ερωτήματα και σημαντικά ερωτήματα από τους ακροατές μας και δείχνει και την αγωνία που υπάρχει, έτσι, και σε μελλοντικούς συνταξιούχους, αυτούς που τώρα έτσι προσπαθούν να θέσουν, ας πούμε, τις βάσεις για να πάρουν μια καλύτερη σύνταξη και να καλυτερεύσουν και η ζωή τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έχω και τοποθετήσεις εδώ. Επί του πολιτικού πεδίου, θα έλεγα. Λοιπόν, καλημέρα. Και πριν το 16 κόβανε συντάξει χειρία στην τριετία, εξού και δεν αφορά τις πριν το 16 συντάξει χειρία. Δεν φταίει ο νόμος, λέει, Κατρούγκαλου γι' αυτό. Επισημείται νομοθετεί και αυτός ο νόμος, να είμαστε δίκοι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ναι, υπάρχει αυτό που λέτε. Υπάρχει όμως και το νόμος Κατρούγκαλου. Ήταν δρεπανηφόρο όχημα που έπαιρνε κεφάλια, γιατί όπως είπε και ο εργατολόγος, ο κ. Μπούρλος, σε υποχρέωνε υποχρέωνε να υπάρξει περικοπή από το σύνολο και των δύο συντάξεων, ενώ με την προηγούμενη κατάσταση επέλεγε, δινόταν η δυνατότητα στον συνταξιούχο να επιλέξει σε ποια από τις δύο συντάξεις θα περικοπεί. Και φυσικά ο κόσμος επιλέγει να περικοπεί αυτή που είχε χαμηλότερο ποσό, με αποτέλεσμα να βγαίνει σημαντικά χαμένος. Ενώ τώρα αυτό δεν γίνεται. Αυτή είναι η θετική ρύθμιση που γίνεται από την πολιτεία σε αυτή τη χρονική περίοδο. Πάμε διάλειμμα. Ναι, θα πάμε διάλειμμα και σε λίγο θα επανέλθουμε να δούμε και τα αθλητικά μας για να υποδεχτούμε μετά την Έρη Πανάγου, η οποία θα είναι για 3 ώρες μαζί σας.

0: Στα 51 λεπτά μετά τη Ιωνία, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Και η ώρα ήρθε, η ώρα της αθλητικής ενημέρωσης με τον Αλέξανδρο Χριστάκου μαζί μας. Καλημέρα Αλέξανδρε μου.
1: Καλημέρα Τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Τι άλλο από ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω οι περισσότεροι θα είδαν χθες το βράδυ τι έγινε με την
0: πολύ καλή, ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλή, ναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, θα συμφωνήσω μαζί σου, πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ. Καθάρισε και πολύ γρήγορα την Λεύσκη Σόφια. Για όσους δεν το είδαν, δεν έχουν ενημερωθεί. Λοιπόν, η ΑΕΚ νίκησε 4-0 την Λεύσκη Σόφια και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League. Κάτι που κάνει για πρώτη φορά με τη νέα μορφή που έχει πάρει η διοργάνωση. Ενώ γενικότερα σε φάση ομίλων είναι πρώτη φορά μετά από τη σεζόν 2018-19. Δύο γκολ λοιπόν έβαλε ο Βάρκαν. Ένα έβαλε ο Γιώβιτς, ο οποίος σκέφτηκε το πέναλτι, το οποίο μετέδεψε σε γκολ ο Μαρίν. Μια ΑΕΚ λοιπόν η οποία έδειξε έτοιμη. Θα ζήσει τηλέμαχη αυτό το ποδοσφαιρικό πάτο, το οποίο το ζήσε πέρυσι και ο Ολυμπιακός, το οποίο είναι απαιτητικό, έτσι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Στις 7 η ώρα είναι η κλήρωση και θα μάθει τους 8 διαφορετικούς αντιπάλους τους. 4 από αυτούς θα αντιμετωπίσει στην έδρα της, τους άλλους 4 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας. Η ίδια έχει τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, έτσι, και θα αντιμετωπίσει από 2 ομάδες σε όλα τα γκρουπ τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Ενδεικτικά, τηλεμάχη αναφέρει στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Bayern Μονάχου, η Real, η Paris Saint-Germain, η Liverpool, η Inter, η Manchester City, η Arsenal, η Barcelona και η Atletico Madrid. Να πούμε ότι έχει και ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος η Ένωση μετά από όλο αυτό. Ήδη έχει βάλει στο ταμείο της ένα ποσό που είναι κοντά στα 24 εκατομμύρια ευρώ και θα έχει και υπόλοιπα και περαιτέρω έσοδα ανάλογα με την πορεία που θα κάνει στον όμιλο του Champions League και τις νίκες και ισοπαλίες που θα πάρει. Να φύγουμε λοιπόν από την ΑΕΚ και αυτή τη μεγάλη επιτυχία που έκανε, να πάμε στις υπόλοιπες ομάδες γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια σήμερα. Έχουμε λοιπόν για το Conference League revanche των play-offs, 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην Μπρανς, οπότε το παιχνίδι έληξε 1-1, οπότε είναι όλα ανοιχτά. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει επίσης εκτός έδρα τη Χράντια Τσκάλοβε, 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί 2-0 από το 89 και μετά δέχτηκε 2 γκολ και ισοφαρίστηκε. Επίσης έχουμε για το Europa League και revanche επίσης play-off, 9 η ώρα ο Όφη αντιμετωπίζει εκτός έδρας της ΤΣΕΚΑ Σόφιας, ένα Σόφι ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι έχει νικήσει 3-0, κρατάει, έχει στην τσέπη του, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, την πρόκριση σε League Face. Για τον Όφη θα είναι η πρώτη φορά που θα συμμετέχει σε φάση ομίλου. Είναι κάτι ιστορικό, συνεχίζει λοιπόν η κριτική ομάδα να γράφει ιστορία. Εμείς να ευχηθούμε, τηλέμαχε, να προκριθούν όλες οι ομάδες. Ο Όφη έχει προκριθεί ήδη σε όμιλο, δηλαδή αν αποκλειστεί, που δεν νομίζω να γίνει αυτό, θα παίξει ο Conference League. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν κάποιο μαξιλάρι εντός εισαγωγικών, πρέπει να αποκλειστούν σήμερα. Εμείς να ευχηθούμε να περάσουν και οι άλλες δύο, να έχουμε 5 ελληνικές ομάδες. Έτσι ο Ολυμπιακός έχει περάσει ήδη στη League Phase του Europa League. Να έχουμε το 5 στα 5 λοιπόν, να ζούμε πολύ μεγάλες βραδιές, ιδίως την Πέμπτη που θα παίζουν 4 από τους 5, γιατί η ΑΕΚ θα αγωνίζεται Τρίτη ή Τετάρτη. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι έχουμε και στιβό απόψε το βράδυ. Είναι το Diamond League της Ζυρίχης, ένα τουρνουά το οποίο στη Ζυρίχη θα λέγαμε το πιο elite τουρνουά, δεν είναι πολύ μεγάλη βάση. Λοιπόν, ο Μίλτος Δεντόγλου θα αγωνίσει στο τελικό του Μίκους, ο Εμμανουήλ Καραλής στο τελικό του Επικοντό, θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα η διοργάνωση. Έτσι ο Εμμανουήλ Καραλής θα είναι εκεί και ο μότο του Μπλάντης, έτσι, αυτό το δίδυμο το οποίο το βλέπουμε.
0: Φοβερό δίδυμο, έτσι. Τα φιλαράκια, έτσι, τα οποία σαρώνουν. Βέβαια, ο Μπλάντης μεγάλος αθλητής, αλλά και ο μας δεν πάει πίσω.
1: Όχι, και πηδάει συνέχεια πάνω από 6, φαίνεται ότι το έχει. Μπορεί να κάνει να ξεπεράσει και το ατομικό του ρεκόρ που είναι τα 6-17, φαίνεται. Το έχει, οπότε τον βοηθάει και ο Μπλάντης όλο αυτό να γίνεται και αυτός ακόμα καλύτερος. Οπότε να μένουμε και αυτή τη μάχη.
0: Ευχαριστούμε Αλέξανδρε μου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είστε καλά.
0: Καλά, καλώ ήρθατε, κυρίε και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχού. Η Έρη Πανάγου είναι ήδη εδώ, ετοιμάζεται εδώ και αρκετή ώρα. Για να είναι για το επόμενο τρίωδο στην παρέα σα, στη ραδιοφωνική, στην παρέα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, ο καθόλου άψογο όπως πάντα, τον Άγγελο των Ήχων Χριστίνα Αγγελάκη, την Ελένη Τάγκα, την Ξανθή αγαπημένη Παναγιά στο τηλεφωνικό κέντρο, την ύμφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, τον Βασίλη Κρυμπά, τον απόλυτο γνώστη της μουσικής τέχνης, αλλά και γευσηγνώστη παρακαλώ.
1: Κάνει και το, και να ξεπεράσει και το ατομικό του ρεκόρ που είναι τα 6-17, φαίνεται. Το έχει, οπότε τον βοηθάει και τον πλάτη σε όλο αυτό να γίνεται και αυτός ακόμα καλύτερος, οπότε να μένουμε και αυτή τη μάχη.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είστε καλά.
0: Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς. Η Έρη Πανάγου είναι ήδη εδώ, ετοιμάζεται εδώ και αρκετή ώρα για να είναι για το επόμενο τρίωδο στην παρέα σας, στη ραδιοφωνική, στην παρέα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, ο καθόλου άψογο όπως πάντα, τον Άγγελο των Ήχων Χριστίνα Αγγελάκη, την Ελένη Τάγκα, την Ξανθή αγαπημένη Παναγιά στο τηλεφωνικό κέντρο, την ύμφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, τον Βασίλη Κρυμπά, τον απόλυτο γνώστη της μουσικής τέχνης, αλλά και γευσηγνώστη παρακαλώ.

Μικροφόνου με τον ξεχωριστό Βασίλη Ντέτσικα. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Τίποτα να μη σκιάσει την πορεία σας σήμερα, αφού είναι προ-Παρασκευή. Ετοιμαστείτε για ένα όμορφο, τελευταίο, καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Και για να είναι καλό, θα πρέπει να έχετε το κεφάλι ψηλά και να αντιμετωπίσετε έτσι κάθε δυσκολία και κάθε πρόβλημα που θα βρεθεί στο δρόμο σας. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7, όπως πάντα, με ηθικών ακμεότατων.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο σταθμό Μίκρα, τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης με 5 νέους σταθμούς προς την Καλαμαριά, οι οποίοι θα ανοίξουν στις 3 μετά το μεσημέρι για τους πολίτες. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές πρώτης και δεύτερης Θεσσαλονίκης, καθώς και με βουλευτές επικρατείας. Στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα, θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, ενώ αύριο θα περιοδεύσει σε Φλόρινα και Κοζάνη. Το μετρό Θεσσαλονίκης σε πλήρη ανάπτυξη θα εξυπηρετεί 63.000 επιβάτες από την Καλαμαριά, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο οποίος σημείωσε ότι θα βγουν από την κυκλοφορία ως 12.000 οχήματα που θα δώσουν ανάσα στην πόλη. Σε ό,τι αφορά το flyover, επανέλαβε πως το έργο θα είναι έτοιμο το Μάιο του 2027. Τρεις πυράβλους εκτόξευσαν η ελληνική Patriot στη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν επίθεση των Χούθη με ντρόνς, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τον ενεργό επιχειρησιακό ρόλο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι ενέργειες στόχοι καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα υπόλοιπα συστήματα της Σαουδαραβικής Αεράμινας. 165 νεκροί ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέστηναν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν

0: Αποκολλήθηκε τμήμα παγετών, αγνοούνται τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 800 είναι από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Αυστραλία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από λάσπη πάχους 1,5 μέτρου. Γνωστό στις αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία, ήταν ο 53χρονος, ο οποίος σκότωσε την 43χρονη ενδιαστά σύζυγό του σε χωριό της Ροδόπης. Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, καθώς μετά την πράξη του αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 43χρονος αλλοδαπός μετά από καταγγελία της 39χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 14χρονη, η οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πάρτι στην περιοχή Καβρός των Αποκόρων Αχανίων. Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Βραχυκύκλωμα φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ δεν κινδύνεψαν εργαζόμενοι. Από σήμερα ως και τις 4 Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Στη διεθνή ενημέρωση, νεκροί και οι 4 επιβαίνοντες μικρού αεροσκάφους που συνετρίβει σε ρηχά νερά κοντά στην παράκτεια πόλη Σελντόβια στην Αλάσκα. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Μπραν Πάο και Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για το Conference League, ο Άρης συνεχίζει τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις με τον Βάντερσον να επανέρχεται στο προσκήνιο για το αριστερό άκρο.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionian FM. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
5: Ακούτε Ionian FM.

0: καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Πώς είσαι, Παναγιώτη μου, ζεσταίνεσαι? Λοιπόν, θα είμαστε παρεούλα, θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έχουμε πολλές ειδήσεις, θα πούμε πολλά και φυσικά θα ακούσουμε πάρα πολύ ωραία μουσική. Γι' αυτή έχει φροντίσει ο Βασίλης Κρύμπας.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο του, μπράβο του.

Στο 211 10 80 8 80 περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή, το υπερόπλο του σταθμού, φροντίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή.

radio@parapolitica.gr. Εκεί περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Σήμερα είναι το Αγίου Φανουρίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε εσάς που χθες και σήμερα το πρωί πηγαίνετε στις εκκλησίες απανταχού της χώρας με τις φανουρόπιτες, ελπίζοντας για κάτι καλύτερο, για μια νέα σεζόν, για μια νέα χρονιά. Χρονιά, όχι ημερολογιακή, αλλά είναι λίγο που κάθε Σεπτέμβρη ανοίγουν τα σχολεία, ξεκινούν οι προσδοκίες για μια έτσι χρονιά επαγγελματική με όρεξη, με δύναμη, με διάθεση. Εμείς θα τα λέμε από Δευτέρα, όπως και πέρσι, 5 με 7 το πρωί. Θα σας λέω την πρώτη καλημέρα με πολλή μουσική, με πάντα καλή διάθεση. Εγώ, εσείς θα φτιάχνετε τον καφέ και εγώ θα σας κάνω παρέα. Λίγο αργότερα, στη συνέχεια, στις 12 το μεσημέρι, θα έχουμε το πρώτο μαγκαζίνο της ημέρας. Θα κάνουμε παρέα, θα στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας, εγώ θα τα διαβάζω, θα σας λέω όμορφες καλημέρες, θα συζητάμε όλα αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, πάντα με μια τέτοια διάθεση, έτσι ώστε να πάμε παραπέρα. Γνωρίζω ότι όλοι έχουμε τα προβλήματά μας, η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σκληρή, η ζωή στην Αθήνα είναι πάρα πολύ δύσκολη, όχι μόνο στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις γενικότερα, απλά εδώ στην Αθήνα η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που ξυπνά κανείς, σκέφτεται όλα αυτά που έχει να διεκπαιρεώσει μέσα στη διάρκεια της ημέρας, οικογένεια, παιδιά, δουλειά, υποχρεώσεις, οικονομικά, η τσέπη, η ακρίβεια, όλα αυτά που μας απασχολούν, θα τα συζητάμε μαζί και θα ξορκίζουμε το κακό, πάντα όμως με καλή διάθεση. Λοιπόν, από το πρωί η δισογραφία κινείται γύρω από τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό εκεί στην Θεσσαλονίκη, της επέκτασης του μετρό που φτάνει στην Καλαμαριά. Έφτασε ο Πρωθυπουργός στο σταθμό της Μίκρας, ένα σταθμός, και μάλιστα έφτασε με σειρμό του τρένου, του ηλεκτρικού, του μετρό. Σε λίγη ώρα λοιπόν και τα επίσημα εγκαίνια έφτασε ο Πρωθυπουργός με τους αρμόδιους υπουργούς. Πάρα πολλοί κόσμος από το μεσημέρι λοιπόν οι Θεσσαλονικείς, από τις 3 το μεσημέρι θα έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν τα δρομολόγια και να μπορέσουν να πάνε με το μετρό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Πάντα ήταν σημαντικό. Έτσι, θυμάστε που είχε καταντήσει ανέκδοτο το πότε θα γίνει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Το ανέκδοτο λοιπόν πλέον δεν υφίσταται. Είναι μια πραγματικότητα. Έχει αλλάξει ο δικός χάρτης στην Θεσσαλονίκη και φυσικά σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, διότι το μετρό είναι ένα μέσο μεταφοράς πολύ σημαντικό. Εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα. 5 νέοι σταθμοί είναι στη διάθεση του κοινού. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα για την Βόρεια Ελλάδα και φυσικά για όλους εμάς που θέλουμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη, την υπέροχη, την αγαπημένη, η οποία είναι πολύ πιο όμορφη από την Αθήνα, να τα λέμε και αυτά σε αρκετά επίπεδα, και μόνο που βλέπεις το θερμαϊκό αλλάζει η διάθεσή σου.

Οι πέντε νέοι σταθμοί λοιπόν λέει είναι η Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Αυτοί οι νέοι σταθμοί θα τίθενται στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι.

Η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα πραγματοποιείται σε 24 λεπτά. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό όταν για αυτή τη διαδρομή δαπανούσε κάποιος περισσότερο από μία ώρα.

Λοιπόν, έτσι μουσικά θα πάμε μέχρι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου γίνεται τα εγγένεια του μετρό. Θα διαβάσουμε εφημερίδες, θα δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Και σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία θέματα. Και φυσικά εξαιρετική μουσική.

0: Τάκης και Μπούπης.
1: Μπούπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι. Ακούτε Ionian FM.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη, η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιο.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και πολύ καλά κάνετε. Να στείλω την αγάπη μου στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου. Σε περιμένω από Δευτέρα στις 5. Είσαι το πρώτο, η πρώτη καλημέρα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Και στο Δημήτρη, τον συνάδελφο που μας ακούει. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλή σεζόν και σε σένα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους.

Θέλω να ακούσω τα ρεφρέν, εσύ. Στο χαχά είμαι καλή, μέχρι εκεί. Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τύχη. Τη σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών. Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογραφές στη Ρώμη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Τι άλλο ακολουθεί. Στις 30 Οκτωβρίου στη Λωριάν της Γαλλίας έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί η Μπελαρά Νέαρχος. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Στα αίτια της τραγωδίας, τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι αγνοούμενοι τουρίστες ξεπερνούν τους 500. Το μετρό στις Ράγες μέχρι την Καλαμαριά, 5 νέοι σταθμοί. Η φερεγγιότητα του Μητσοτάκη απέναντι σταθά. Το είπαμε, το κάνουμε. Πράσινες ανάσες από Χαρδαλιά και Παπασταύρου στην Αττική.

Πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία? Η άνοδος των υλικών εκτοξεύει την αξία κατασκευής, συμπαρασύροντας τις τιμές πώλησης και ενοικίου. Κεραμίδι από χρυσάφι ο τίτλος. Μηνιαία επιδόματα από 80 ευρώ ως 500 για χιλιάδες αστυνομικούς. Ήταν έτοιμα ετών, θα έχουν αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 25. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πότε θα καταβληθούν? Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, κρατώντας το ταψί τους, περίμεναν στην ουρά για το καθιερωμένο διάβασμα. Δικαίωμα στην ελπίδα. Χαμός γινόταν στην Καλλιθέα χθες το απόγευμα. Τον Άγιο Νικόλαο εδώ στην Καλλιθέα. Γυναίκες, άνδρες με φανουρόπιτες, με 7 υλικά, με 9 υλικά, μόνος αριθμός πρέπει να είναι. Άλλες με άχνη ζάχαρη, άλλες με σταφίδες, άλλες με πορτοκάλι. Ξέχασα να σου φέρω. Ναι. Τώρα που σε είδα το σκέφτηκα. Δεν είπα ότι είσαι πεινασμένος, απλά, εντάξει. Απλά ότι εγώ είμαι πολύ καλή σε αυτό. Είμαι τριόφρον. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας, πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης του Ελεύθερου Τύπου για την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Στις ράγες στο μετρό στην Καλαμαριά με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός, 5 νέοι σταθμοί εγκαινιάζονται σήμερα. Ελληνικό ναυτικό κλείδωσε η συμφωνία για 2 φρεγάτες από την Ιταλία. Πασόκ Τσίπρας Καριστιανό, η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση. Για τα ευρωπαϊκά κύπελα τα ρέστα τους παίζουν σήμερα όφι, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.

Εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτη μεγάλη νίκη, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο ιδιαίτερος θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή, σε μια 40χρονη μάχη, μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων. Ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Πλασματικά έτη πώς θα κερδίσετε έως 7 χρόνια. Σχεδιάζεται επιπλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Στα 184 ευρώ μηνιαίως το ελάχιστο κόστος που διαμορφώνεται το συνολικό ποσό αναλόγως του μισθού. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές και ο δημοσιογράφος Κουκάκης απευθύνθηκε στο Ευρωδικαστήριο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Για τα social media, συμβιβασμός μαμούθ από τη Μέτα 17 δισεκατομμυρίων, γιατί ο Γκέιτς θέλει να συναντηθεί με τον Σι. Στη συνέχεια της εκπομπής θα αναφερθούμε και στο θέμα αυτό, το οποίο όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για μια δίκη πολύ σημαντική που θα αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα στα social media. Εφημερίδα Καθημερινή, ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Μεριντιάμ. Φωνικές πλημμύρες άρρωσαν το Νεπάλ. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ένα ακόμη θέμα, 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις.

Εδώ ο Παναγιώτης, επειδή έχει απορία για το θέμα με τις φοιτητικές αιστείες. Και όντως έχεις δίκιο, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όρισε σαφείς όρους λειτουργίας των αιστείων με υποχρεώσεις για τους φοιτητές και ένα έτσι συμβολικό ενίκιο από 20 έως 60 ευρώ. Ανάλογα με την κατοικία και τον τύπο του δωματίου.

0: Και μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, κατά την αποχώρηση των φοιτητών, εφόσον έχουν γίνει κάποιες ζημιές, θα τις πληρώνει ο φοιτητής φεύγοντας για την αποκατάσταση του δωματίου, το οποίο μάλιστα, εάν δεν το δικαιούται κάποιος, θα πρέπει να το παραδίδει άμεσα. Εκτός και αν θέλει, προσέξτε λίγο τώρα αυτό, εκτός και αν θέλει να πληρώσει ενίκιο.
1: Airbnb
0: το έκανε. Το έκανε Airbnb. Πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό. Θα ασχοληθούμε. Τώρα θα είναι all inclusive, θα έχει και... ή θα είναι μόνο κρεβάτι. Θα έχει και τα... και κουζινάκι και τα λοιπά. Αυτό τώρα είναι λίγο επικίνδυνο. Έτσι. Τι σημαίνει αν δεν το δικαιούται θα πληρώνει ενίκιο? Δηλαδή εγώ δεν είμαι πλέον φοιτήτρια. Δεν είμαι φοιτήτρια. Τελείωσε η... όλη αυτή η ιστορία. Θα πληρώνω
1: και...
0: μέσα στο πανεπιστήμιο και θα πηγαίνω όποτε θέλω να κάνω διακοπές. Τι. Εφημερίδα Δημοκρατία, ιδού η Ρόδος του κυρίου Μητσοτάκη. Αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Η Άγκυρα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Κλιμακώνει τις προκλήσεις και τις απειλές σε όλα τα μέτωπα ο Σουλτάνος. Επικοινωνιακό σόου για με τις συντάξεις χειρίας. Το αυτονόητο βαφτίζεται παροχή. Αφροδίτη Λατινοπούλου καταγγέλει τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Εφημερίδα Κόντρα, βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλο, πελεγχόμενες από το Μαξίμο εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ περμοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές.

Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα, η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Όλεθρος στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Η εφημερίδα των συντακτών ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη προτεραιότητα πωλήσεις, ενοικιάσεις, παραχωρήσεις για αποκομιδή οικονομικού ωφέλους. Ο Άδωνος Γεωργιάδης μιλά για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, προσδοκά έσοδα για το ΕΣΥ και προαναγγέλει το ίδιο μοντέλο διαχείρισης για όλο το δημόσιο. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη, κατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Αγωνία από τα στοιχεία της μελέτης, τροτότητας και σχετικής διακινδύνευσης της Ελληνικό Μετρό. Σήμερα παραδίδονται αποσπάσματα στους πραγματονόμονες των κατοίκων. Τι είπε ο Χάρης Δούκας. Champions League στα Αστέρια πάει, καθυλωτική και αλάνθαστη. ΑΕΚ, Σάρωση, τη Λεύσκη 4-0 και ετοιμάζεται για τα Σαλόνια. Για το διπλό ΠΑΟΚ και Παναθηναίκος. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, ο Βασίλης έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλή αρχή. Το καλύτερο ρεπορτάζ είναι το γέλιο σου, μου λέει. Μου φτιάχνεις τη μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου. Πάντα να σου φτιάχνω τη μέρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να είσαι πάντα συντονισμένος. Ο Θανάσης λέει, αυτό για τη σύνταξη χειρίας είναι μούφα, λέει. Είναι για περίπου 80.000 άτομα.

Λοιπόν, σας λατρεύω, διότι έχετε πάρα πολύ χιούμορ. Ο Παναγιώτης στέλνει μήνυμα και λέει: ανοίγω τυχαία το ραδιόφωνο και τι ακούω, Πανάγου. Θαύμα, Άγιε Φανούρι, χαλάλι, πίτα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.

Ο Παντελής λέει ναι, αλλά ο Άγιος Φανούριος τους διαβητικούς δεν μας σκέφτηκε. Πώς θα φάμε φανουρόπιτα, ίσως πρέπει να είναι να αλλάξει με βραστά μπρόκολα, λέει, να μας πιάνει όλους. Κάτσε ρε εσύ, Παντελή. Έλα τώρα. Καταρχάς μπορεί να γίνει με ζάχαρη, με τέτοιο. Με στέβια. Στέβια. Πού είναι για τους διαβητικούς. Άσε τώρα που τα μπρόκολα, τώρα που τι θυμήθηκες και εσύ τα μπρόκολα. Τώρα η εποχή δεν είναι για μπρόκολα, η εποχή είναι για κολοκυθάκια. Δηλαδή να ξέρουμε τι λέμε. Κολοκυθόπιτα, φοβερή, αλμυρή, με λίγο φετούλα μέσα, φανταστική. Ε, όχι, δεν σ' αρέσει. Καλά. Α, σ' αρέσει. Καλημέρα στην όμορφη παρέα από τα μαγευτικά εξωτικά κάτω Πετράλωνα, λέει η Έλενα. Τα άνω είναι καλύτερα, να ξέρεις. Ο Θήμιος λέει, σκέψου το 99, πλήρωνα στο Βύρονα διάρρη φοιτητής 10.000 δραχμές, 35 ευρώ. Δηλαδή. Και θες 60, λέει, για την εστία. Ανάπτυξη, λέει, με 1.000, λέει, πίσω. Οι λεμούροι γι' αυτό μας πετάνε φιστίκια στη Μαθαπάρκα και τους λύθηκε ο αφαλός από το γέλιο. Δεν τους πείραξε κλιματική αλλαγή, με εμάς γελάνε. Από όλα αυτά που είπες, εγώ στάθηκα στους λεμούριους. Θα πάει σε ένα πάρκο με κάτι λεμούριους, πολύ ωραία ήταν. Φίλοι. Τραγουδάρα, λέει η Έλενα του Αργυρού. Δεν είπες τίποτα όμως για το... για τη δική μου τη συμμετοχή. Ο Νίκος, καλημέρα Νικόλα. Η Χίρα παίρνει τη μισή σύνταξη, αλλά αναλαμβάνει όλες τις τυχόν εκκρεμότητες, όχι τις μισές. Αν αυτό δεν είναι σαν την μπούργκα στη Σαουδική Αραβία, πώς το λένε? Ποιες μισές δηλαδή? Για εξήγησε τώρα, λύση, Νικόλα. Καταρχάς δεν παίρνει τη μισή σύνταξη. Παίρνει το 70%. Καλά δεν τα λέω?

εδώ βοήθησε ο Παναγιώτης Χάλερης, έλυσε το γρίφο. Εννοεί προφανώς ο ακροατής ότι παίρνεις όλες τις υποχρεώσεις, οικονομικές, δάνεια κτλ. Αλλά δεν παίρνεις όλο το μισθό. Δηλαδή δεν έχεις το εισόδημα που είχες παλαιότερα, αλλά έχεις τις οικονομικές ενδεχομένως και φορολογικές υποχρεώσεις που είχες από ακίνητα, ένφια, δάνεια, όλα αυτά κτλ. Ναι.

0: με ενημερώνει ο Λεοντής Μαχαιράς, ο καλός συνάδελφος από τον Status FM 107,7 από την Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα, κατά τη διάρκεια των εγγενείων εκεί στο μετρό της Θεσσαλονίκης, αυτή την ώρα μιλά ο κύριος Σταχιάος. Στη συνέχεια θα έχουμε σύνδεση, καθώς θα έχουμε δηλώσεις και από τον Πρωθυπουργό. Πάμε όμως να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Καργόπουλο. Είναι πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Γεια σας κύριε Καργόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τελειώνει ο Αύγουστος. Θα ήθελα καταρχάς να μας πείτε λίγο τι γίνεται με τους αναπληρωτές, καθηγητές, δασκάλους, καθηγητές, εκπαιδευτικούς. Σε ποια φάση βρίσκονται, έχουν ενημερωθεί για το που θα τοποθετηθούν?
1: Όχι ακόμα. Καταρχήν να πούμε ότι και φέτος θα ακούσουμε το πιο σύντομο ανέκδοτο, ότι όλοι οι καθηγητές θα είναι στη θέση τους την πρώτη μέρα. Το ακούμε κάθε χρόνο και ξέρετε, φτάνει Γενάρης μήνας και δεν διδάσκονται με αυτές τις πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και τελειώνει η χρονιά με κενά. Ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη γενική αγωγή, η κατάσταση είναι τραγική. Να σας ενημερώσω ότι πέρσι βγήκαν 2.588 συνάδελφοι στη σύνταξη και δουλέψαν 8.200 αναπληρωτές. Και οι διορισμοί ήταν μόνο 910 του μόνιμου προσωπικού. Είναι κάτω από το 10% δηλαδή των κενών, όπως τα υπολογίζει το Υπουργείο, που λειτουργήσαν δηλαδή με την περσινή χρονιά. Στη συνάντηση που είχαμε προχθές με το Υπουργείο Παιδείας, μας είπαν ότι οι πιστώσεις για την πρώτη φάση θα είναι 30.000 πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, γενική, ειδική αγωγή και άλλες 6.000 για δεύτερη φάση στα τέλη Σεπτέμβρη. Πέρυσι όμως είχαν δουλέψει 45.000 περίπου αναπληρωτές. Καταλαβαίνετε ότι όπως και πέρσι θα έχουμε τα ίδια φαινόμενα.
0: Άρα πώς προκύπτει ότι θα είναι περισσότεροι, διότι διάβασα ότι θα είναι περισσότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
1: Όχι, τα νούμερα είναι αμήλικτα. Ναι. Θα έπρεπε να είναι περισσότεροι γιατί υπάρχουν συνταξιοδοτήσεις, αλλά δεν θα είναι περισσότεροι. Και σας λέω και πάλι, θα ξεκινήσει η χρονιά με χιλιάδες κενά. Και αυτό το πρόβλημα δημιουργείται γιατί υπήρχε μια δωδεκαετής, να το πω έτσι, ένα δωδεκαετές καθεστώς αδιοριστίας. Ναι. Δημιουργήθηκε μια μεγάλη τρύπα με τα μνημόνια στην εκπαίδευση, που αυτή η τρύπα δεν καλύφθηκε με μόνιμο προσωπικό. Οπότε οι αναπληρωτές, πέρα από τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν μέσα στη χρονιά, άδειες λοχείας, ασθενείας, ανατροφής τέκνου, καλύπτουν και κενά που υπάρχουν ούτως ή άλλως από την αρχή της χρονιάς. Οπότε κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Τραγικά γιατί οι μαθητές χάνουν χιλιάδες ώρες. Και τραγικά και για τους συναδέλφους και τις συναδέλφες, γιατί ξέρετε ότι αυτό το καθεστώς ομοιρίας που ζήσαμε και εγώ τώρα στα 12 χρόνια είναι διαλύει πραγματικά τη ζωή των συναδέλφων.
0: Να ρωτήσω τώρα, έχουμε 27 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Πότε έχετε ενημερωθεί ότι θα γνωρίζουν οι άνθρωποι πού θα πάνε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα κάνουν τις αιτήσεις, δηλώνουν τις περιοχές. Ναι. Το σύστημα θα τρέξει 1η Σεπτέμβρη. Και οι συνάδελφοι θα είναι 3 με 4 Σεπτέμβρη στην πρώτη φάση, λέω. Είναι μια τραγική. Εγώ το έχω ζήσει, σας λέω και πάλι. Να σου έρχεται μέσα Νοέμβρη, 5 Νοέμβρη.
0: Πού είχατε τοποθετηθεί, Πρόεδρε?
1: Όπου Ζάκυνθο, κάνει Κεφαλονιά, σε διάφορα μες στο Γαλατά. Να σου έρχεται 3 Νοέμβρη, 5 Νοέμβρη, παρουσιάζω στη Ζάκυνθο σε δύο μέρες. Και να συναντήσουμε παιδιά τώρα, να τρέχει, να ψάξει να βρει σπίτι.
0: Υπάρχουν και περιπτώσεις, ας πούμε, που είναι ζευγάρια και ο ένας έχει τοποθετηθεί κάπου αλλού και ο άλλος κάπου αλλού.
1: Κοιτάξτε, η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων και των συναδελφών, φτάνει η οικογένεια να μαζευτεί όλοι μαζί στο ίδιο μέρος όταν τα παιδιά φτάνουν στο πανεπιστήμιο. Και έχουμε φτάσει.
0: Ξέρετε,
1: η κατάσταση είναι και για αυτό το λόγο και πολλούς άλλους λόγους, και αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος, το επισημάναμε και στην Υπουργό, είναι ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πλέον γίνει αντιδημοφιλές και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή πέρσι 1.440 θέσεις κενές στη γάμα φάση αναπληρωτών τον Νοέμβρη λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Πέτος 22.000 ήταν λιγότερες οι αιτήσεις των ΑΣΕΠ για τους πίνακες, από τους οποίους προσλαμβάνονται και οι μόνιμοι και οι αναπληρωτές, και είχαμε και 240 κάτι λίγο κενές θέσεις για μόνιμους διορισμούς φέτος. Δηλαδή δεν δεχτήκαν συνάδελφοι να δηλώσουν όλη την Ελλάδα για να πάνε για να δηλώσουν. Και αυτό έχει να κάνει πρώτο με το οικονομικό σκέλος, ότι ζούμε στις συνθήκες εξαθλίωσης, ένα μεγάλο κομμάτι στις συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης, όταν παίρνεις μισθό 880 ευρώ εισαγωγικό και πληρώνεις νίκη 600 ευρώ, όταν είσαι σε ένα νησί, σε ένα νοικιαζόμενο δωμάτιο χωρίς θέρμανση και σε πετάνε και έξω αρχές Ιούνιου γιατί θα το βγάλουν στο Airbnb, όταν βλέπεις την οικογένειά σου τρεις φορές το χρόνο, Χριστούγεννα, Πάσα, καλοκαίρι, καταλαβαίνεις αυτές τις συνθήκες. Και είναι πραγματικά εξοργιστικό.
0: Πόσα χρόνια πρέπει να είναι κάποιος αναπληρωτής για να μπορέσει?
1: Ανάλογο στην ειδικότητα ανάλογο στην ειδικότητα και τη...
0: Ας υποθέσουμε ένας μαθηματικός, δηλαδή ένας...
1: υπάρχουν, εγώ σας λέω, διορίστηκα μετά από 11-12 χρόνια που ήμουν ορμής αναπληρωτής, ναι, με χημικός. Και το θέμα είναι εξοργιστικό, ότι ξέρετε, βγήκε η απόφαση του στέχη προσφύγει αδερφή για το 13ο και 14ο μισθό και δεν είναι και η απόφαση η οποία απέρριψε αυτό το αίτημα. Αλλά ακόμα πιο εξοργιστική είναι η αιτιολόγηση. Mm-hmm. Είπανε από το ΣΤΕ ότι δεν επηρεάζει η μη καταβολή 13ου και 14ου μισθού την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων. Εγώ προτείνω στους δικαστές του ΣΤΕ να πάνε στα νησιά, στη Σαντορίνη που μένουν, στο κάμπινγκ, στη Ρόδο που κοιμούνται στα αυτοκίνητα και να πάνε να συζητήσουν αυτοί τους την απόφαση, αφού πρώτα που είναι τη μισθό παίρνουν οι ίδιοι βέβαια. Γιατί να βγαίνει και να λες αυτό το πράγμα σαν που παίρνει 900 ευρώ και δεν έχει δικαίωμα να κάνει οικογένεια πρακτικά. Όταν εσύ παίρνεις χιλιάδες ευρώ ως μισθό, είναι πραγματικά προκλητικό.
0: Στη ΔΕΘ θα πάτε, πρόεδρε?
1: Θα πάμε. Μαζικά θα συμμετέχουν οι συνάδελφοι. Από την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο το συλλαλητήριο. Θα φωνάξουμε ένα δεν πάει άλλο. Ξέρετε, από τα μνημόνια και μετά χάσαμε 3 επιδόματα, 2 μισθούς, 1 μισθολογικό κλιμάκιο. Ναι. Έχουν περάσει όλες τις κυβερνήσεις με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς από τότε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Όλοι καταργήσαν τα μνημόνια, δεν το θυμάστε που το είπαν όλοι.
0: Σωστά.
1: Και όλοι αυτοί οι μνημονιακοί νόμοι έχουν μείνει κανονικά και οι περικοπές. Και το πιο, αν θέλετε, ανησυχητικό είναι ότι κανένας υποψήφιος αυριανός πρωθυπουργός δεν δεσμεύεται ότι θα επαναφέρει. Και είναι ένα λοιπόν το μισθολογικό κομμάτι. Και ένα δεύτερο είναι οι συνθήκες που δουλεύουμε και η κατάσταση των σχολικών κτηρίων. Και αυτό αφορά όλους τους ακροατές σας. Η κατάσταση των σχολικών κτηρίων είναι τραγική. Είναι κάθε εβδομάδα έχουμε ατύχημα είτε με εκπαιδευτικό είτε με μαθητή. Το έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι ένα μεγάλο ποσοστό, 35-40% των σχολικών κτηρίων πριν τη δεκαετία του 80.
0: Αυτά τα σχολεία που φτιάχτηκαν στο τελευταίο διάστημα με το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου κάλυψε το 8% των σχολικών μονάδων, με το βάθμιο δευτεροβάθμια, το οποίο καλύπτει, να ξέρετε, κυρίως άβλιους χώρους, τουαλέτες και ράμπες αμαία. Σημαντικά είναι και οι τουαλέτες, όπως καταλαβαίνετε, και οι ράμπες αμαία. Αλλά δεν έχει να κάνει με τη στατικότητα των κτηρίων, την ενίσχυση, καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Ναι.
1: Και να ξέρετε ότι πριν το 80 τα κτίρια, τα δημόσια ήταν με βάση βασιλικό διάταγμα του 58 αντισεισμικός κανονισμός. Ήταν πριν το μεγάλο σεισμό δηλαδή, καταλαβαίνετε. Και είναι ειδικά στη Θεσσαλονίκη που θα πάμε τώρα στη ΔΕΘ, ειδικά είναι τραγική η κατάσταση με τη σχολική στέγη.
0: Εκτός από τη Θεσσαλονίκη που άλλο εντοπίζονται κτηριακά προβλήματα.
1: Στα Ιόνια που έχω κάνει εγώ, τα μισά σχολεία είναι λιώμενα. Εμένα μου έχει τύχει να μπαίνω σε ένα τμήμα να περνάω από το άλλο, να μην είχα αυτοτελή έξοδο. Σε σεισμογενή περιοχή ένα τμήμα. Για μέσα στο Α3, πέρασε από το Α2 δηλαδή.
0: Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, νομίζω, πρόεδρε.
1: Ναι, είναι, η κατάσταση είναι τραγική. Και προσέξτε, μας είπε ο υπουργός σε όλη την κεντρική Μακεδονία θα παραδοθούν, ξέρω, νομίζω, 12-14 σχολεία καινούρια. Δεν γίνεται ούτε, και ξέρετε, ο έλεγχος. Προχωράει ένας έλεγχος σε επίπεδο Α. Επίπεδο Α στους μηχανικούς είναι όταν μπαίνει μέσα ο μηχανικός και κάνει οπτικό έλεγχο. Και επιλέγει ποια από αυτά θα πάρει πέρα από έλεγχο Β, Γ. Αντίστοιχα που είναι, ξέρετε, είναι να μετρήσουν τα τσιμέντα, τα σίδερα, το τι κατάσταση επικρατεί στα σχολεία. Αυτό επειδή οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά να το καλύψουν και όταν θέλει χιλιάδες ευρώ η παρέμβαση που πρέπει να γίνει, δεν προχωράει. Και ένα τρίτο ζήτημα που θέλουμε να πούμε είναι οι συνθήκες που δουλεύουμε. Δουλεύουμε σε ένα καθεστώς, τα κάνουμε όλα μέσα σε ένα σχολείο της έλλειψης προσωπικού.
0: Ναι.
1: Κάνουμε το σχολικό σύμβουλο, τον νοσηλευτή, τον ψυχολόγο, το φύλακα, τον καθαριστή, καθαρίστε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Σωστά.
1: Οι διευθυντές είναι στη χειρότερη θέση όλων, μια γραφειοκρατία απίστευτη. Και όλα αυτά σε ένα καθεστώς απίστευτο αυταρχισμού και στοχοποίηση του κλάδου. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, που έχουμε πάρα πολλά πειθαρχικά και για αυτά. Αφορά και για διοικητικά ζητήματα του σχολείου, ό,τι και να γίνει, είναι καραμέλα πλέον, έγραφες εξηγήσεις σε δε πειθαρχικό, για απλά διοικητικά θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός λοιπόν είναι κακοπληρωμένος, δουλεύει σε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο δεν είναι το κατάλληλο για τη δουλειά του και σε συνθήκες εργασίας οι οποίες χειροτερεύουν διαρκώς. Αυτοί είναι οι λόγοι που έχουν κάνει το επάγγελμά μας αντιδημοφιλές και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τα επόμενα χρόνια να μην πηγαίνουν οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή ήδη έχει ξεκινήσει. Πώς κυνηγάνε τους γιατρούς με τον τουφέκι στα νησιά και δεν πηγαίνει κανένα στα δημόσια νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Αυτό θα γίνει και με τους εκπαιδευτικούς τα επόμενα χρόνια.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καργόπουλε.
1: Λοιπόν, να κλείσω με αυτό. Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφες να συμμετέχουν στη μεγάλη διαδήλωση της ΔΕΘ. Και πάνω απ' όλα, επειδή πέρα από εργαζόμενοι είμαστε και εκπαιδευτικοί, θεωρούμε ότι πέρα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, πρέπει να πρωτοφωνάξουμε ότι δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε το δυστοπικό μέλλον που ετοιμάζουν στα παιδιά μας, στη νέα γενιά, που δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, και αυτό είναι, να το πω έτσι, παρέκκληση από την κοινωνική εξέλιξη, φαίνεται ότι θα ζήσουν χειρότερα από εμάς. Σε ένα μέρος που η φτώχεια, ο πόλεμος, η προσφυγιά θα είναι στη μέση διάταξη πλέον. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για εμάς τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουμε σε αυτές τις κινητοποιήσεις.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες, φυσικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ
0: καλά
1: για την φιλοξενία ως Ομοσπονδία.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Ιωνίων FM

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, Το Βλέμμα από το Περβάζι και Το Βλέμμα από το Περβάζι στο Νησί, από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. Το Βλέμμα από το Περβάζι στο Νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Θα αυξηθεί η αξία της με αυτήν την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση. Δεν πρόκειται να σας κουράσω με αριθμούς, τα είπαν εξάλλου όλα οι προλαλήσαντες και νομίζω ότι έπρεπε σήμερα να δώσουμε τον λόγο σε πολλούς για να καταδείξουμε το συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Για να είναι το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους. Πόσο καινούριος συγκοινωνικός χάρτης έχει βελτιώσει, κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του μετρό, τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη. Θέλω να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παρόδια. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση, το είπαμε και το κάναμε. Και ίσως πουθενά αλλού όσο στο μετρό της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην εκβάθρον ανάταξη του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης, δεν αποτυπώνεται εντονότερα η πεποίθηση που καθοδηγεί τη δράση μας, ότι τα μεγάλα έργα υποδομής αλλά και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν στην Ελλάδα ότι αυτά δεν γίνονται, όμως γίνονται. Αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και επιμονή, να βάζει το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος και να ξέρει να δίνει λύσεις στα προβλήματα. Αφού αναπόφευτα κάθε μεγάλη αλλαγή συναντά δυσκολίες. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν πολλές, σεβασμιότατε τα γνωρίζετε και εσείς καλά, πολλές οι ενστάσεις, οι διαμαρτυρίες, οι προσφυγές καθυστέρησαν το έργο, αύξησαν το κόστος τους και σε συνδυασμό με την πολιτική ατολμία και τη γραφειοκρατία κράτησαν για πάρα πολύ καιρό το έργο στα χαρτιά και τις λαμαρίνες στους δρόμους. Με τεράστιο κόστος και για την κοινωνία και για την πολιτεία, αλλά και οι αντικειμενικές προκλήσεις όπως η εξεύρεση της χρηματοδότησης. Και ναι, αγαπητέ μου Επίτροπε, αξίζει να θυμίζουμε ότι και το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Η ευθύνη προστασίας της μοναδικής, κύριε Δήμαρχε, πολιτισμικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά κατάφεραμε και τα ξεπεράσαμε, τα πετύχαμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε αυτήν την χαρούμενη μέρα έτοιμοι στις 3 το μεσημέρι να θέσουμε σε λειτουργία το μετρό το οποίο θα συνδέσει πια τη Θεσσαλονίκη με την Καλαμαριακή. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. Η βασική γραμμή του μετρό έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή των Θεσσαλονικιών. Μπορεί για κάποιους να θεωρείται σήμερα ένα αυτονόητο και εκτιμένο. Όμως, σας διαβεβαιώνω, όλα αυτά δύσεις, όπως η εξεύρεση της χρηματοδότησης, και ναι, αγαπητέ μου Επίτροπε, αξίζει να θυμίζουμε ότι και το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Η ευθύνη προστασίας της μοναδικής, κύριε Δήμαρχε, πολιτισμικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά κατάφεραμε και τα ξεπεράσαμε, τα πετύχαμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε αυτήν την χαρούμενη μέρα έτοιμοι στις 3 το μεσημέρι να θέσουμε σε λειτουργία το μετρό το οποίο θα συνδέσει πια τη Θεσσαλονίκη με την Καλαμαριακή. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. Η βασική γραμμή του μετρό έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή των Θεσσαλονικιών. Μπορεί για κάποιους να θεωρείται σήμερα ένα αυτονόητο και εκτιμένο. Όμως, σας διαβεβαιώνω, όλα αυτά

0: ζωή των Θεσσαλονικιών. Μπορεί για κάποιους να θεωρείται σήμερα ένα αυτονόητο και κεκτημένο. Όμως, σας διαβεβαιώνω, όλα αυτά δεν ήταν καθόλου δεδομένα. Και αξίζει αυτή τη μέρα να θυμηθούμε τις μεγάλες μάχες που δώσαμε κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας, αναλαμβάνοντας βέβαια και το ανάλογο κόστος. Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία. Ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος τις όφυλαν εδώ και πολλές δεκαετίες. Και αυτή τη συμφωνία αλήθειας την οποία υπογράψαμε με τους Θεσσαλονικείς από το 2019 αισθάνομαι ότι την τηρούμε στο ακέραιο. Δεν θέλω σήμερα να κάνω έναν απολογισμό όλων των σημαντικών παρεμβάσεων που γίνονται στην πόλη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια, αρκεί να αναφέρω μόνο τα καινούργια λεωφορεία, το flyover, ένα έργο το οποίο αντιμετωπίστηκε με τόση μεγάλη επιφυλακτικότητα και καχυποψία από τους Θεσσαλονικείς, ένα έργο το οποίο ναι, μεσοπρόθεσμα ταλαιπώρησε την πόλη, θα είναι ολοκληρωμένο το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο Δυτικός Προαστιακός πια με τρεις γραμμές προσθέτει ένα ακόμα μέσο σταθερής τροχιάς, η επέκταση του έκτου προβλήτα, η δημιουργία κέντρου logistics στο στρατόπεδο Γκόνου και βέβαια η εμβληματική, κύριε Δήμαρχε, και θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε και για τις προτάσεις σας, η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία πια και αυτή έχει μπει σε μία νέα τροχιά.
1: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στους 13 πρώτους σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης προστίθενται άλλοι 5 με 15 νέους σειρμούς, δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά που θα ανοίξουν στις 3 μετά το μεσημέρι για τους πολίτες. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές πρώτης και δεύτερης Θεσσαλονίκης καθώς και με βουλευτές επικρατείας. Το μεσημέρι θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα, θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, ενώ αύριο θα περιοδεύσει σε Φλόρινα και Κοζάνη. Μήνυμα ότι μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και το μετρό θα αλλάξει ζωές, έστειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφερόμενος στην παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου επεσήμανε πως ο Άκτορ παραδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο σύγχρονο και ασφαλές μετρό στην Ευρώπη. Πυράβλους εκτόξευσαν οι ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία για να αντιμετωπίσουν επίθεση των Χούθη με ντρόνς, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό επιχειρησιακό ρόλο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι εναέριοι στόχοι καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα υπόλοιπα συστήματα της Σαουδαραβικής Αεράμυνας. Η πέμπτη θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη και την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη που ανακοινώθηκαν και επίσημα στην ολομέλεια της Βουλής. Παράλληλα,

0: κενή θέση του κόμματος στο Προεδρείο της Βουλής, για την οποία προτάθηκε η Έλενα Ακρίτα, ενώ η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε πως δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα της Βουλευτού Επικρατείας. 165 νεκροί μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός στα σύνορα Νεπάλ Θιβέτ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέστηναν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα παγετώνα. Αγνοούνται τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 800 είναι από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Αυστραλία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από λάσπη πάχους 1,5 μέτρου. Καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα ανακοίνωσε η Hellenic Train μετά την παράσυρση άνδρα που βρισκόταν στις Ράγκες κοντά στη Λάρισα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και φέτος θα ακούσουμε το σύντομο ανέκδοτο ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση τους, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Ανδρέας Καργόπουλος εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Εκτίμησε πως η χρονιά θα ξεκινήσει με δεκάδες κενά, έκανε λόγο για συνθήκες εξαθλίωσης όταν ο εισαγωγικός μισθός είναι 800 ευρώ και το ενίκιο 600 ευρώ. Από σήμερα ως και τις 4 Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένας νεκρός και 10 τραυματίες όταν 26χρονος οδηγός έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία. Στα αθλητικά, στις 9 το βράδυ, Τσέσεκα Σόφια Σόφη για το γυρό Παλίκ, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία της στα προκριματικά του US Open.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionian FM.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 90,1. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο, και είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Και χάλαρης και χαλαρός. Περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες στο 211 10 80 8 80. Ήθελα να σε τσεκάρω. Radio παπάκι παραπολιτικά. Studio παπάκι παραπολιτικά.gr. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Τι είπα αυτός? Μην ξέρω.
0: Ήθελα να δω. Ήθελα να δω να με παρακολουθείς. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες σε αυτό το πολύ πολύ ζεστό πρωινό της Πέμπτης, 27 Αυγούστου. Βέβαια αυτές οι θερμοκρασίες θυμίζουν κατά καλό καιρό. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Θωμά Μόσχο. Είναι κτηνοτρόφος και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, αλλά και μέλος Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συλλόγων. Καλημέρα κύριε Μόσχο, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, τα λέμε καλά.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, επειδή νωρίτερα συνδεθήκαμε και με τη Θεσσαλονίκη, για τα εγκαίνια του μετρό εκεί στην Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από την ΔΕΘ, από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τα νέα μέτρα στήριξης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς τώρα ως αγρότες, τι σκοπεύετε να κάνετε? Η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά που θυμίζουμε όλοι ότι σημαδεύτηκε από πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Τέτοιες όμοιες τις δεν είχαμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια. Περισσότερους από 2 μήνες ήσασταν στο δρόμο, διεκδικώντας πράγματα και αποζημιώσεις και όλα αυτά που συμβαίνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά που σας άγγιξαν πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω, θα βρεθείτε στη ΔΕΘ να διαμαρτυρηθείτε όπως κάθε χρόνο? Και με ποια αιτήματα?
2: Τώρα, μιλάμε σαν αγρότες συνολικά ή με ρωτάτε προσωπικά εγώ τι θα έκανα, παραδείγματος χάρη?
0: Εσείς καταρχάς προσωπικά, από ό,τι μαθαίνω, είστε στην Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Είστε τομεάρχης πλέον αγροτικής ανάπτυξης, σωστά?
2: Ναι.
0: Μιλήστε μου και με τις δύο ιδιότητες, και με του κτηνοτρόφου, αλλά και με του πολιτευόμενου πια.
2: Με του κτηνοτρόφου και το αγρότη, να σας πω ότι η κατάσταση σήμερα είναι ότι όσο λιγότερα καλλιεργείς ή όσο λιγότερα εκτρέφεις, τόσο λιγότερο μπαίνεις μέσα. Αυτή την πραγματικότητα ζούμε. Δηλαδή όσο λιγότερο δουλεύουμε, τόσο λιγότερο θα χάσουμε και τόσο πιο αργά θα φαλυρίσουμε. Όσο πιο πολλά πάμε να δουλέψουμε, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν βγαίνει αυτή τη στιγμή ούτε η καλλιέργεια ούτε η εκτροφή.
0: Ναι.
2: Τώρα για τη ΔΕΘ, κανονικά θα έπρεπε να μην πάει κανένας μας στη ΔΕΘ, να μην πάει κανένας μας στη δουλειά, να σκουθούμε και να φύγουμε όλοι και να πάμε σε ένα άλλο κράτος που μας σέβεται. Να μην συνεχίσουμε να μένουμε εδώ, γιατί και στη ΔΕΘ το μόνο που θα ακούσουμε θα είναι αστείες εξαγγελίες και υποσχέσεις που μας είχαν δώσει και μετά τα μπλόκα, και γι' αυτό φύγαμε από τα μπλόκα. Υποτίθεται δεσμεύτηκε η κυβέρνηση κάποια πράγματα, mm-hmm. από τα οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Για να καταλάβετε, εμείς για να πάρουμε την επιδότηση πρέπει να κάνουμε τη δήλωση ως ΔΕΘ.
0: Ναι.
2: Το Μάιο έχουν τελειώσει. Εμείς έχουμε τέλη Αυγούστου αυτή τη στιγμή, πάμε για Σεπτέμβρη. Δεν έχουμε κάνει τις δηλώσεις. Δηλαδή δεν έχουμε δηλώσει τι καλλιεργούμε, τι εκτρέφουμε κτλ. Για να γίνει έλεγχος σε εμάς και να μας δοθεί επιδότηση. Και το πρώτο, οι πρώτες επιδοτήσεις γίνονταν συνήθως Οκτώβρη. Και οι δεύτερες, οι εξόφλες γίνονταν το Δεκέμβρη. Δηλαδή σε ένα μήνα θα προλάβουν να γίνουν 600.000 δηλώσεις? Δεν το νομίζω. Για να γίνουν και απαραίτητα έλεγχοι και τα λοιπά. Οπότε αυτό που φαίνεται είναι ότι οδεύουμε προς μια πορεία που δεν θα πάρουμε επιδοτήσεις, στην ώρα μας τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Δεν γίνονται δηλώσεις στην ώρα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις, γιατί το κράτος έβγαλε ένα νόμο που λέει ότι σήμερα όποιος κάνει δήλωση για τους αγρότες, δηλαδή και γεωπόνοι και τα λοιπά, είναι συνυπεύθυνοι με τον αγρότη για τη δήλωση που κάνουν, και αν προκύψει πρόστιμο στον αγρότη, 1/5 του προστίμου θα το τρώει και ο υπάλληλος που έκανε την εκάστοτε δήλωση.
0: Θα βρεθείτε στα συλλαλητήρια, κύριε Μόσχο?
2: Πιθανότατα θα βρεθούμε στα συλλαλητήρια. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Θα συνεδριάσουμε και εμείς τις επόμενες ημέρες για να δούμε πώς και ποιοι θα πάμε και τι θα κάνουμε εκεί. αλλά σας λέω ότι εγώ από αυτή την κυβέρνηση δεν βλέπω κάποιο αποτέλεσμα, ούτε κάτι ουσιαστικό, ούτε να θέλει να μας ακούσει. Δηλαδή, αναλογιστείτε ότι μας ζητάνε σήμερα, μας λένε, πες μας πόσα κιλά γάλα θα παραδώσεις, και λέμε εμείς 15 τόνους, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
2: Και γίνεται μια ευλογιά στην περιοχή μας και μας κλείνουν τα ζώα μέσα. Εμείς δεν έχουμε να τα ταΐσουμε και παραδίδουμε 14.900, 100 κιλά λιγότερα. Θα φάμε πρόστιμο 20% σε όλες μας τις επιδοτήσεις.
0: Τι γίνεται με την ευλογιά, για δώστε μας μια εικόνα. Είναι καλύτερα τα πράγματα, έχει περάσει πάρα πολύ καιρός.
2: Όχι, τι καλύτερα, συνεχίζει η ευλογιά ακόμα και σήμερα. Χθες είχαμε νέο κρούσμα και εδώ στην περιοχή μας, στην Καστοριά. Στην Κοζάνη, συγγνώμη, στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι.
2: Δύο έχουμε στην Καστοριά αυτή τη στιγμή, ένα στην Κοζάνη, σε περιοχές που δεν είχε έρθει καν η ευλογιά.
0: Και ακολουθείτε αυτή η πάγια διαδικασία της θανάτωσης των ζώων.
2: Ναι, θανάτωση των ζώων, καμία απολύμανση, κανένα ουσιαστικό μέτρο από την κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Το 75% του κόστου παραγωγής μας είναι οι ζωοτροφές, δεν μας τις αποζημιώνει τις ζωοτροφές. Μας σκοτώνουν τα ζώα, φεύγουν και τα παρατάνε όλα όπως έχει. Αρκεί μόνο να σας πω ότι όταν ήρθε η ευλογιά στην Καστοριά, ρωτούσαμε τους κτηνίατρους τι θα κάνουμε τώρα και μας λέγανε δεν ξέρω. Και τώρα είναι Παρασκευή, θα τα πούμε από Δευτέρα.
0: Ναι. Αυτοί οι κτηνοτρόφοι που έχουν θανατώσει τα ζώα τους έχουν αποζημιωθεί στο σύνολό τους ή είναι και κάποιοι που περιμένουν ακόμα τις αποζημιώσεις για τα ζωντανά τους?
2: Η αποζημίωση για την ευλογιά δίνεται 8 με 12 μήνες μετά από την ημέρα που σου θανάτωσαν τα ζώα.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Και προσέξτε τώρα τι λένε. Κανονικά τα ζώα πρέπει να έρθουν να τα σφάξουν σε 24 με 48 ώρες. Μπορεί να μην προλαβαίνουν να έρθουν και σου λένε ότι ψοφήσει, πέτα το και έξω και θάψ το. Αυτά δεν στα αποζημιώνουν. Δηλαδή τα ζώα που θα ψοφήσουν από ευλογιά, όσο αυτοί δεν έρχονται να σφάξουν το κοπάδι, δεν τα αποζημιώνουν. Και αν εσύ έχεις 100 ζώα και σου ψοφήσουν τα 50, και γιατί έχουν κάνει και 2 μήνες να πάνε να σφάξουν κοπάδι, αυτά τα ζώα δεν στα αποζημιώσουν.
0: Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μόσχο. Τι σας έκανε να προσχωρήσετε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Πολλά ήταν αυτά που με έκαναν. Αρχικά ήταν η συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα και όταν μίλησα μαζί του κατάλαβα ότι είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος από αυτό που έχουμε μάθει από τις ειδήσεις, ας το πούμε έτσι, από τη γενική προπαγάνδα.
0: Ναι, δεν είναι θέμα των ειδήσεων. Όμως ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Δηλαδή, μάλιστα σε πολύ περίεργα και δύσκολα χρόνια. Οπότε έχει δώσει δείγμα γραφής. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κάτι τελείως νέο. Αυτό εννοώ.
2: Κοιτάξτε, σαν πρωθυπουργός, η προσωπική μου άποψη ήταν ότι αφού μπόρεσε και κράτησε την κυβέρνηση με το πώς ήταν τότε τα πράγματα και ιδιαίτερα το πώς λειτουργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, για μένα ήταν ήρωας σαν πολιτικός που κατάφερε να το κάνει αυτό. Τώρα τα πράγματα που αναγκάστηκε να τα κάνει λόγω λάθη άλλων κυβερνήσεων, νομίζω δεν επικοινωνήθηκαν σωστά τότε για να καταλάβει ο κόσμος τι γινόταν, γιατί εγώ μετά από προσωπική επαφή με τον κύριο Τσίπρα κατάλαβα τι ακριβώς γινόταν και πώς.
0: Mm-hmm.
2: Και δέχτηκα να συμμετέχω, αλλά εκτός αυτού δέχτηκα να συμμετέχω και στο ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν πολύ ειλικρινής μαζί μας του τι μπορεί να γίνει, τι όχι και πώς, και μας είπε... Ορίστε, εδώ είναι, αναλάβετε οι αγρότες για τους αγρότες να το κάνετε. Δηλαδή είναι και ο μόνος που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Όλοι οι άλλοι ή δεν μας ακούν ή όταν ερχόταν να μας κάνουν προτάσεις μας λέγανε ότι θα αναλάβει το Υπουργείο ένα ιστορικό στέλεχος του κόμματος που είναι δικηγόρος, γιατρός, δεν ξέρω τι είναι.
0: Την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα, ωστόσο, υπήρχαν και τότε διαμαρτυρίες των αγροτών.
2: Υπήρχαν, ναι.
0: Τι πιστεύετε ότι μπορεί?
2: Για πολύ διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει το κομμάτι το δικό σας, τον αγροτικό τομέα από τότε σε σχέση με σήμερα? Τι διαφορετικό είναι αυτό που κομίζει δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, τότε ήταν στην ουσία η διαμαρτυρία για το μνημόνιο, για την προκαταβολή φόρου που μας ζητούσαν οι Ευρωπαίοι να έχουμε, για την ασφαλιστική εισφορά που πήγαινε ανάλογα με τον τζίρο κτλ.
0: Mm-hmm.
2: Σήμερα όλα αυτά έχουν αλλάξει. Σήμερα οι διαμαρτυρίες γίνονται, τότε γινόταν για μέτρα που μας επέβαλε η Ευρώπη και σήμερα οι διαμαρτυρίες γίνονται για λεφτά που μας έχει κλέψει η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς πέρυσι διαδηλώναμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα λεφτά που μας έχουν κλέψει και για αυτά που δικαιούμαστε και να αλλάξει αυτή η πολιτική και να σταματήσει αυτό το πράγμα που γίνεται, γιατί προειδοποιούσαμε για όλα αυτά που έχουν έρθει, όπως για την ακρίβεια κτλ. Και σήμερα νομίζω το βλέπετε ότι είχαμε δίκιο οι αγρότες όταν λέγαμε ότι θα υπάρξει κύμα ακρίβειας και δεν είναι μόνο. Έρχεται Να σας υπενθυμίσω ότι εμείς σήμερα καλλιεργούμε με το διπλάσιο κόστος παραγωγής από ό,τι καλλιεργούσαμε στα μπλόκα.
0: Ναι.
2: Αυτά θα συγκομιστούν σε λίγο καιρό. Δεν έχουν συγκομιστεί όλα τα προϊόντα. Το καλαμπόκι πέρυσι είχε 18 λεπτά και φέτος έχει 30.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν να περιμένουμε κινητοποιήσεις εν ώψη της ΔΕΘ, να περιμένουμε εκ νέου διαμαρτυρίες. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα είναι μαζικές όπως ήταν πέρυσι το Δεκέμβριο, τον περασμένο Δεκέμβριο. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι όλοι οι αγρότες περνάτε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και εκτινοτρόφοι αλλά και ο αγροτικός τομέας περνά μια δύσκολη κατάσταση, και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια βλέπουμε έντονες διαμαρτυρίες και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όχι μόνο το χειμώνα, γιατί πολλοί στο παρελθόν σας κατηγόρησαν ότι το χειμώνα και τα λοιπά βγαίνετε στους δρόμους που δεν καλλιεργείται και τα λοιπά. Φέτος βλέπουμε για πρώτη φορά διαμαρτυρίες και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, και μάλιστα πάρα πολλοί νέοι αγρότες φεύγουν από το επάγγελμα ή τέλος πάντων δεν μπαίνουν στο επάγγελμα αυτό, δεν υπάρχει νέο αίμα στο επάγγελμα, και αυτό δείχνει και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν εμείς θα είμαστε εδώ, θα λέμε όλα αυτά που συμβαίνουν στην αγροτική ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
2: Να
0: Μόσχο.
2: Να πω κάτι τελευταίο για αυτό που είπατε σχετικά με τους νέους αγρότες. Ναι. Επειδή ήμασταν και σε μια ημερίδα χθες στη Θεσσαλία, άκουσα την κυβερνητική πλευρά. Μας έχουν ζαλίσει τόσο καιρό για την κλιματική κρίση και για την ξηρασία κτλ.
0: Ναι.
2: Ενδεικτικά να πω δύο πράγματα. Από τα 18 αρδευτικά που υποτίθεται θα έκανε η κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν έχει κάνει κανένα. Και το δεύτερο είναι πώς γίνεται στην Ελλάδα να έχουμε λειψιδρία και στο Ισραήλ να μην έχουν, που τόσο το θαυμάζουν. Γιατί η αγροτική οικονομία του Ισραήλ, που είναι 5 φορές μικρότερο από την Ελλάδα, είναι 6 δις και της Ελλάδας είναι 7. Εκεί δεν έχει λειψιδρία. Ας πάρουν αυτά τα παραδείγματα αντί να πάρουν αυτά που κάνουν. Τη Γάζα με τους Παλαιστίνιους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μόσχο. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη.

0: Ζώνη FM.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Ακούτε Ionian FM.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, τη δροσερή μου καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από τις πηγές του Αχαίροντα.
1: Εκεί να είμαστε. Να κάναμε ένα ράφτινγκ, ρε παιδί. Κάτι. Όχι το κουπί όμως εμείς. Θα ξεκαθαρίσουμε αυτά.
0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην φίλη την Ευτυχία που έστειλε το μήνυμά της. Και στην Μαριάννα. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7, την όμορφη Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία εκεί στα εγγένεια του μετρό της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, Λεοντή μου. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σεζόνα έχουμε.
0: Έτσι,
2: και
0: καλή σεζόν.
2: Στα παραπολιτικά και εμείς στον Status ξεκινάμε επίσημα το πρόγραμμά μας τη Δευτέρα. Θέλουμε και εμείς δροσερή καλημέρα, γιατί αυτή την ώρα ο υδράργυρος στον σταθμό της Μίκρας έχει φτάσει 38 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα δεν είναι δροσερή καλημέρα σου, Λεοντή μου, είναι καυτή.
2: Καθόλου. Είναι καυτή καλημέρα. Είναι καυτή καλημέρα. Αλλά πολύ δροσερά όλα τα λόγια των πολιτικών και όχι μόνο που βρεθήκανε στα εγγένεια του μετρό της Καλαμαριάς μας, όπου πλέον δεν έχει φτάσει η ώρα, είναι σε εξέλιξη. Η σημερινή μέρα, 27η λοιπόν Αυγούστου, περνά και επίσημα στα χρονικά της πόλης μας ως ένα ιστορικό ορόσημο που βάζει την πόλη και μια εντελώς νέα τροχιά αστικών μετακινήσεων.
0: Λεοντή, θέλω να μας πεις, επειδή είσαι από τη Θεσσαλονίκη, είσαι δημοσιογράφος στη Θεσσαλονίκη, είσαι και κάτοικος όμως στη Θεσσαλονίκη, πόσο αλλάζει για σας τους Θεσσαλονικείς αυτή η σημερινή ημέρα, τι σημαίνει για σας σε μεχρονικές αποστάσεις, πόσο χρόνο χρειαζόσασταν από τη μία, από τον ένα σταθμό να φτάσετε στον άλλο σταθμό με το αυτοκίνητο, τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης?
2: Πρακτικά λοιπόν, από τη Μίκρα που βρισκόμαστε εδώ για να φτάσουμε με το αυτοκίνητο, δεν βάζω το λεωφορείο γιατί πολλές φορές καθυστερούν, χαλάνε και τα σχετικά.
0: Ναι.
2: Με το αυτοκίνητο μέχρι και το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, το ελάχιστο που χρειαζόμασταν, το ελάχιστο, είναι περίπου μία ώρα με 20 λεπτά.
0: Ναι.
2: Χωρίς μποτιλιάρισμα.
0: Ναι.
2: Δεν βάζω το μποτιλιάρισμα μέσα. Τώρα χρειαζόμαστε.
0: Σε ώρα αιχμής, δηλαδή έφτανε και 2 ώρες, ας πούμε.
2: Τέτοια ώρα που μιλάμε, 11 και 25 πρώτα λεπτά,
0: ναι,
2: χρειαζόμαστε και 1 ώρα και 25 με 30 λεπτά.
0: Οπό.
2: Για να φτάσουμε στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, από τις 3 το μεσημέρι, θα χρειαζόμαστε μόλις 25 λεπτά.
0: Τέλειο. Για αυτούς που εργάζονται λοιπόν και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εξυπηρετεί τώρα, πόσους κατοίκους θα εξυπηρετεί, πάνω από 60.000 να υποθέσω.
2: Πάνω από 60.000 και πάνω από 100.000 αυτοκίνητα τα οποία δεν θα υπάρχουν στους δρόμους της πόλης,
0: ναι,
2: που έτσι κι αλλιώς με 2 τροχαία να είχαμε, έκλεινε και η περιφερειακή οδός και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, μην μιλήσω και για τα πιο ανατολικά που βρισκόμαστε εμείς εδώ. Αυτό
0: στο χρόνο άλλων, τώρα αυτό που λειτουργεί το μετρό.
2: Ναι.
0: Από την αρχή που λειτουργήσε μέχρι και σήμερα, πώς το έχουν υποδεχθεί τώρα το νέο αυτό τρόπο μετακίνησης η Θεσσαλονίκη? Το εμπιστεύονται? Ποιες ηλικίες πηγαίνουν? Πηγαίνουν και ηλικιωμένοι και πιο νέοι?
2: Όλων των ηλικιών, αλλά το εμπιστεύονται αυτοί που το κατέκριναν.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες.
2: Αυτή την ώρα που μιλάμε παρακαλάνε στις 3 το μεσημέρι να κολλήσει έστω και ένα σταθμό. Αυτό το οποίο συνέβαινε μέχρι και πριν μία ημέρα, πριν φτάσουμε δηλαδή στην ημέρα των εγγενείων του μετρό της Καλαμαριάς,
0: ναι,
2: λέγανε ότι εντάξει, δώσανε το μετρό της, τη βασική μάλλον γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης και λέγανε η Καλαμαριά δεν θα γίνει. Παρακαλούσανε μέχρι και το τελευταίο λεπτό και αυτό είναι μέσα στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η ίδια η Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιληφθεί πόσο έχει αλλάξει με τη βασική γραμμή και πόσο αλλάζει και πόσο έχει αναβαθμιστεί η αξία της. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, για μένα το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες, προκειμένου να καταλάβουν πόσο θα αλλάξει η καθημερινότητα από τις 3 σήμερα το μεσημέρι. Για να φτάσουμε μέχρι εδώ, χαμογελαστή, αυτό το τόνισε, χρειάστηκαν να περάσουν 40 χρόνια, ενώ για αρκετό καιρό το μετρό ήταν συνώνυμο με το ανέκδοτο, αλλά και με την παροδία και με τους μουσαμάδες. Όλοι το θυμόμαστε αυτό.
0: Σωστά, σωστά.
2: Μόλις βγήκε, γιατί ο Πρωθυπουργός, πρέπει να το πούμε αυτό, δεν έφτασε με το αυτοκίνητο. Περιμέναμε κι εμείς επάνω στο σταθμό της Μίκρας, όλοι οι δημοσιογράφοι, να μάθουμε τι ώρα θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Και εμείς μας είχαν πει, μας το πήγανε και 35. Και μετά έρχεται η υπεύθυνη και μας λέει: ο Πρωθυπουργός δεν θα έρθει από εδώ. Λέμε: αλλάζουμε στέκη.
0: Ναι.
2: Όχι, λέει: θα έρθει με το μετρό.
0: Α, από ποιο σταθμό επιβιβάστηκε?
2: Επιβιβάστηκε από την παλιά νομαρχία της πόλης μας.
0: Ναι.
2: Και με το που βγήκε, είπε: το είπαμε και το κάναμε. Ήταν και μάλιστα και το σχόλιο που ξεκίνησε την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκη. η Ελλάδα, όπως είπε, μπορεί να κάνει μεγάλα βήματα μπροστά, με τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή έργων υποδομής. Ήταν μια συνειδητή επιλογή του κ. Μητσοτάκης να επιστρέψει στην πόλη της Θεσσαλονίκης αυτά που έπρεπε να έχουν επιστρέψει εδώ και χρόνια. Αυτή ήταν και η δέσμευση το 2019.
0: Λοιπόν, πρόκειται συνολικά, δηλαδή πλέον τώρα υπάρχουν 18 σταθμοί.
2: Οι 5 είναι καινούργοι, είναι της Καλαμαριάς.
0: Ναι.
2: Σήμερα από τις 2:59 όσοι θέλουν θα είναι πίσω από τα στόρια, θα μπουν μέσα κανονικά. Όλα είναι εξαιρετικά. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι και η διάνοιξη της οδού Πόντου,
0: ναι,
2: που θα δώσει τεράστια οθική και τεράστια αναπτυξιακή δύναμη στο μετρό της Καλαμαριάς. 1η Απριλίου 2027 είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι εδώ ως Πρωθυπουργός για να εγκαινιάσει και το συγκεκριμένο έργο.
0: Λεοντή, το τελευταίο αυτό διάστημα που χρησιμοποιείτε το μετρό, έχετε δει διαφορά στους δρόμους, στην κίνηση στους δρόμους?
2: Βέβαια, 100%. Mm. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η εικόνα της κυκλοφοριακής συμφόρησης πριν του μετρό είναι ίδια μετά το μετρό. Καταρχάς, δεν είμαστε με το ένα μάτι κολλημένοι στην κίνηση.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εκεί που έβλεπες ότι για να περάσει την περιφερειακή οδό χωρίς μποτιλιάρισμα ή χωρίς, να το θέσω αλλιώς, χωρίς τρακάρισμα,
0: ναι,
2: γιατί έχουμε και τα έργα του flyover που δυσκολεύουν λίγο τώρα το κυκλοφοριακό εκεί πέρα το ζήτημα,
0: ναι,
2: χρειαζόμασταν 50 λεπτά. Αυτά δεν τα λέω εγώ ως Λεοντής, υπάρχουν επίσημα στοιχεία. 50
0: σωστά,
2: λεπτά χρειαζόμασταν.
0: Σωστά.
2: Και από τη στιγμή που ήρθε το μετρό, ενώ υπάρχει ήδη η κατασκευάστρια εταιρεία που φτιάχνει τον flyover, είμαστε στα 25 λεπτά. Χωρίς το κατασκευαστικό κομμάτι του flyover, καταλαβαίνετε ότι θα μιλούσαμε για λιγότερο χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεοντή. Πιστεύω ότι σήμερα θα κάνεις και εσύ την πρώτη σου βόλτα στους νέους αυτούς σταθμούς.
2: Τρίτη ώρα θα είμαι μέσα στο σειρμό.
0: Τέλεια.
2: Να ξέρετε.
0: Μπράβο, Λεοντή μου. Με γεια σας και με χαρά σας, λοιπόν, το νέο μετρό για αυτούς τους 5 σταθμούς που θα αλλάξουν τελείως την εικόνα της πανέμορφης έτσι κι αλλιώς Θεσσαλονίκης. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε στα αυτοκίνητά σας. Μετακινήστε και έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη έξω. Είναι πραγματικά αφόρητη η κατάσταση. Αρχίζει καρφαλώνει η θερμοκρασία 37-38-39 βαθμούς. Ιδιαίτερα όταν είσαι κολλημένος έτσι και στο δρόμο. Τουλάχιστον δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση. Αυτό τουλάχιστον είναι καλό. Αν και πρέπει να σας πω ότι αρχίζουν τα πράγματα και ζορίζουν με το παρκάρισμα. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουν επιστρέψει πια όλοι. Και αν δεν έχουν επιστρέψει όλοι, επιστρέφουν αυτό το Σαββατοκυριακό. Έχει λίγο κίνηση εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης. Βέβαια το ποτάμι είναι σε καλά επίπεδα και έχει και μια έτσι πυκνή ροή οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, μετά το Δαφνί, εκεί στο ύψος του Σκαραμαγκά, για να έχετε εικόνα. Στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει πυκνή ροή οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες, αλλά χωρίς προβλήματα. Και επίσης και στον Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, και εκεί είναι πυκνή ροή των οχημάτων. Δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι έχουν σιγά σιγά επιστρέψει. Και σε λίγες μέρες που θα ανοίξουν και τα σχολεία, εκεί να δείτε τι πρόκειται να γίνει. Πάμε να σας πω τώρα κάτι που έχει συμβεί στην Βρετανία και έχει έτσι ένα ενδιαφέρον, διότι ξέρετε, όταν δοκιμάζετε κάτι στο εξωτερικό και είναι έτσι καινοτόμο, συνήθως μετά αυτό έρχεται και σε εμάς. Η βρετανική αλυσίδα Morrisons δοκιμάζει σε ένα κατάστημά της στο Πρέστον, στη βορειοδυτική Αγγλία, ένα έξυπνο καρότσι. Το καρότσι λοιπόν θα έχει κάμερα, θα έχει αισθητήρα, το καρότσι του σούπερ μάρκετ, έτσι. Θα έχει κάμερα, θα έχει αισθητήρα, θα έχει ζυγαριά, θα έχει οθόνη αφής. Τα πάντα θα έχει. Στους διαδρόμους λοιπόν μέσα στο σούπερ μάρκετ, για την ευκολία, όπως αναφέρει η εταιρεία, την ευκολία των καταναλωτών, θα μπορεί κάποιος να ζυγίσει τα προϊόντα του, να σκανάρει τα προϊόντα του και να δει και την τελική τιμή. Τα καρότσια αυτά, τα οποία έχουν, όπως καταλαβαίνετε, πολύ υψηλή τεχνολογία, έχουν πάρα πολύ έτσι ευαίσθητους αισθητήρες, θα αναγνωρίζουν όλα τα προϊόντα που βρίσκονται μέσα στο καλάθι, ακόμα και αν πρόκειται για τη μαναβική που λέμε, έχεις πάρει δύο ντομάτες. Το ίδιο το καλάθι θα σου ζυγίζει το προϊόν. Έχει ενσωματωμένη ζυγαριά. Επιτόπου δηλαδή και τα λαχανικά και τα πάντα. Εκεί λοιπόν θα σου εμφανίζει διαρκώς κάθε τι που βάζεις μέσα στο καλάθι, θα εμφανίζει διαρκώς και το συνολικό κόστος της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, όπως λένε εκεί στη συγκεκριμένη εταιρεία, θα αποφεύγεται αυτή η δυσάρεστη έκπληξη στο ταμείο. Έτσι κι αλλιώς θα είναι. Ναι, αλλά σου λέει τώρα, αντί να πας στο ταμείο και να λες, ας πούμε, αυτό που κάνουμε, δεν ξέρω, το κάνετε εσείς, 85 μπα 110, ναι, ποντάρουμε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Πέφτουν και στοιχήματα,
0: πέφτουν και στοιχήματα. Ποιος είναι πιο κοντά? Αυτός που είναι πιο κοντά. Το έκανα αυτό για ένα μεγάλο διάστημα, αλλά επειδή έχανα συνέχεια δεν με σύμφερε. Αυτός που πέφτει πιο κοντά πληρώνει και το λογαριασμό. Ας το καλύτερα, κάνε τον Κινέζο, ξέρεις. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως, αυτοί λοιπόν λένε ότι αυτός είναι ένας τρόπος να ο καταναλωτής αμέσως, άμεσα, να γνωρίζει πόσο κοστίζει το καλάθι του, έτσι ώστε αν μπορεί και θέλει να αφαιρέσει κάποιο προϊόν για να μην ξεφύγει από τον προϋπολογισμό.
1: Με το που
0: μπαίνεις λες, κάνεις το σταυρό σου, λες Παναγία βοήθα, να μην ξεφύγουμε. Επίσης, σύμφωνα με την εταιρεία, αυτό θα βοηθήσει, λέει, θα περιορίσει τις παρορμητικές επιλογές. Είναι αυτό που πας, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ και λες, εντάξει τώρα, ας ξεφύγω λίγο από τη λίστα, ας πάρω ένα κουτί μπισκότα, ρε παιδί μου, λέμε τώρα, ή κάτι, τέλος πάντων, που δεν σου είναι απολύτως απαραίτητο, είναι από αυτά τα λίγα, έτσι, τη χαρά της κατανάλωσης, ας πούμε. Και επειδή ένα ευρώ από εδώ, ένα ευρώ από εκεί, δύο ευρώ αυτό, τρία ευρώ εκείνο, και ξαφνικά ξεφεύγει ο λογαριασμός, σου λέει, προκειμένου να βγεις από την παρόρμηση, σε γλιτώνω. Δεν έχεις παρατηρήσει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια ολόκληρη πολιτική γύρω από αυτό. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι οι τσίχλες, οι καραμέλες κτλ. Βρίσκονται πάντα κοντά στον ταμείο. Γιατί εκεί που περιμένεις, βλέπεις μια τσίλα, λες, θα πάρω μια τσίλα, θα πάρω μια καραμέλα, θα πάρω κάτι, ξέρω εγώ. Γλυκαντικό κυρίως. Γλυφιτζούρια επίσης. Δίπλα από το ταμείο. Πας με το παιδί, να μην πάρεις ένα γλυφιτζούρι. Ε, πώς. Επίσης έχεις παρατηρήσει ότι τα γαριδάκια τα βάζουν πάντα χαμηλά. Για ποιο λόγο? για τα παιδάκια. Πρέπει να είναι στο ύψος του ματιού του καταναλωτή. Δηλαδή το παιδάκι τώρα που είναι 2-3 χρονών, 4, που θέλει να φάει ένα γαριδάκι, δεν μπορεί να το βάλει στο 1,80, δεν θα το δει ποτέ. Αυτός είναι ο καταναλωτής σου.
1: Θα πάνε να αλλάξει τα ράφια σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, για όλα υπάρχει πολιτική λοιπόν. Γιατί βλέπεις ότι, ας πούμε, ό,τι έχει να κάνει με καθαριστικά, με είδη προσωπικής υγιεινής κτλ, βρίσκονται στο ύψος του ματιού. Ό,τι έχει να κάνει με πράγματα τα οποία δεν αφορούν εσένα, αφορούν ένα παιδί, είναι πάντα χαμηλά. Πάντα είναι χαμηλά.
1: Γι' αυτό μας έχει πιάσει μέσα,
0: ναι. Όχι, δεν μας έχει πιάσει μέσα γι' αυτό. Η τσέπη μας έχει πιάσει. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτό τώρα το περιστατικό, αυτή η νέα αντίληψη εκεί των Βρετανών, σημαίνει και κάτι άλλο. Δεν το αναφέρει βέβαια η εταιρεία, αλλά το σκεφτόμαστε εμείς. Όταν λοιπόν, αφού έχεις ένα τέτοιο καρότσι, το οποίο έχει τέτοιους αισθητήρες, τα πάντα όλα, οθόνες αφήσεις και αυτά, δεν θα χρειάζεται και ο υπάλληλος ο ταμείας. Θα περνάς, θα σκανάρεις τα προϊόντα σου, θα βγάζεις την κάρτα, θα πληρώνεις ψηφιακά και έχεις φύγει. Να δω τις νοικοκυρές να παίρνουν το ψηφιακό καλάθι και να το πηγαίνουν, γιατί δεν ξέρω τώρα στις γειτονιές σας τι γίνεται, στη δικιά μου τη γειτονιά πάντως το καλάθι πάει, πέφτει, φεύγει. Φεύγει από τα Πετράλωνα και φτάνει μέχρι την Καλλιθέα. Φεύγει από την Καλλιθέα και πάει μέχρι το Θησίο. Και... τι λέει? Γεια σου, Όλγα. Τα δικά του. Για το καλάθι, λέει και η Όλγα. Α, λέει ότι είναι ψηλή. Α, λέει ότι είναι ψηλή. Ναι, είναι. Εντάξει. Δυο μέτρα. Τη Λάρισα δεν είσαι. Λογικό. Κοπελάρες βγάζει η Λάρισα. Το 53% των Βρετανών δήλωσε ότι έχει αφήσει προϊόντα στο ράφι επειδή δεν ήταν βέβαιο ότι μπορούσε να τα πληρώσει. Επίσης, το 54% των Βρετανών απολαμβάνει να ανακαλύπτει προϊόντα τα οποία δεν είχε αρχικά σκοπό, λέει, να αγοράσει. Και αυτή η διπλή συμπεριφορά επιχειρεί να το καρότσι, το έξυπνο αυτό καρότσι, να προσφέρει τον έλεγχο του λογαριασμού. Δηλαδή, έχει σκοπό, ας πούμε, να καταναλώσεις, να ξοδέψεις 50 ευρώ. Να μην ξεφύγεις καθόλου, να είσαι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Εν τω μεταξύ, άμα βρεις καρότσες στις πλατείες, τα παιδιά τα παίρνουν τα καρότσια και τα κάνουν παιχνίδι. Μπαίνουν μέσα, ο ένας τσουλάει τον άλλον κτλ. Άντε να έχεις ένα τέτοιο καρότσι.
1: Και αρχίσει να σου βγάλει και τιμή μετά.
0: Να σου βγάλει και τιμή, βέβαια. Ο Παναγιώτης λέει, κανένα καλάθι που να κάνει έκπτωση 95% δεν υπάρχει. Έλαντε. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Λένε τώρα για το καρότσι στο σούπερ μάρκετ. Πόσους έχετε δει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία αρκετά χρόνια, να είναι με γεμάτο το καλάθι? Παιδιά, πραγματικά δεν υπάρχει καταναλωτής με γεμάτο καλάθι. Θυμάστε παλιά, εκείνα τα παλιά τα χρόνια που πηγαίναμε.
1: Πολύ παλιά.
0: Ναι. Και πηγαίναμε και πήγαινε άλλος και λέγε το σούπερ μάρκετ του μήνα. Και τώρα πας το σούπερ μάρκετ της ώρας, της ημέρας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. And fall.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ. Υδροροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110 Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Σα, έχει πέσει η εφαρμογή και στα κινητά τηλέφωνα. Έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα στο σύστημα λειτουργίας της τηλεματικής του ΑΣΑ. Άνθρωποι βρίσκονται στις στάσεις των λεωφορείων σε όλο το λεκανοπέδιο και μας έχουν στείλει και μηνύματα ότι δεν είναι σε λειτουργία το σύστημα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μαζί μας είναι ο κύριος Λεωνίδας Σκούλος, είναι μέλος του ΔΟΣΟΥ του ΑΣΑ. Τι κάνετε, κύριε Σκούλο?
12: Καλημέρα
11: σας. Τι συμβαίνει, για να εξηγήσετε μας λίγο.
12: Από τις 3 ώρα περίπου τα ξημερώματα δεν λειτουργεί τηλεματική. Η επίσημη ενημέρωση που έχουμε εμείς από την εταιρεία είναι ότι υπάρχει χακάρισμα στην εφαρμογή και στην λειτουργία της τηλεματικής. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στην επικοινωνία των προϊσταμένων με τους οδηγούς και για τα δρομολόγια και για τους επιβάτες, οι οποίοι δεν έχουν ενημέρωση για τι ώρα θα περάσει ένα λεωφορείο από τη συγκεκριμένη στάση που περιμένουν. Προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά ο χρόνος είναι μεγάλος. Έπρεπε να έχει λυθεί ήδη το πρόβλημα, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ενώ ρωτάμε, η επίσημη ανακοίνωση είναι αυτή, ότι η επίσημη ενημέρωση μάλλον είναι ότι υπάρχει τακάρισμα στο σύστημα.
11: Ποια υπηρεσία τώρα έχει αναλάβει να...
12: Αυτό ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία,
11: ναι,
12: που η λειτουργία της τηλεματικής, και φυσιολογικά τώρα έχουν πέσει επάνω να λύσουν το πρόβλημα, αλλά δεν το βλέπω, γιατί από τις 3 η ώρα ίσως να έχουμε και αύριο πρόβλημα, να μην λυθεί σήμερα δηλαδή. Οι πρώτες πληροφορίες μου λένε αυτό το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος, αλλά θα ταλαιπωρηθούν και οι συνάδελφοι δικοί μας, γιατί δεν έχουν ενημέρωση ποια δρομολόγια πρέπει να εκτελέσουν. Δεν έχουν τα καρτελάκια στις οθόνες.
11: Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η εφαρμογή στα κινητά που έχει πέσει, αλλά
12: το πρακτικό κομμάτι.
11: Το πρακτικό. Βρίσκεται κάποιος στη στάση και δεν γνωρίζει αν έχει περάσει ή σε πόση ώρα περνά το λεωφορείο.
12: Ναι, και είναι και το θέμα ότι και ο οδηγός δεν έχει ενημέρωση. Πρέπει να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον σταθμάρχη για να δει τι ώρα πρέπει να ξεκινήσει από την εφετηρία ή τι ώρα πρέπει να ξεκινήσει από το τέρμα. Οπότε υπάρχει και εκεί μια δυσλειτουργία όσον αφορά την επαφή του προϊσταμένου με τον οδηγό. Οπότε υπάρχει πρόβλημα και σε αυτό το κομμάτι.
11: Τι σας λένε οι οδηγοί, συναντούν κόσμο στις στάσεις?
12: Βέβαια, συναντούν κόσμο. Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, οπότε μπορεί να έχει φύγει ένα λεωφορείο, να έχει περάσει πριν ένα λεπτό και να περιμένει ο κόσμος το επόμενο που μπορεί να έρθει σε 20 λεπτά. Ενώ αν είχε την ενημέρωση, θα περίμενε σε μια σκιά ή θα πήγαινε στη στάση ακριβώς την ώρα που έλεγε τηλεματική.
11: Είναι κάτι αυτό τώρα που συμβαίνει και είναι και οι συνθήκες τέτοιες. Δηλαδή,
12: δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ναι.
11: Οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες.
12: Κοιτάξτε, σε αυτή την εποχή του 2026, σε μια τέτοια εφαρμογή, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπήρχαν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Mm-hmm. Γιατί προσπαθώ και εγώ σήμερα να μάθω, γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται, να μάθω ποιες είναι οι συμβάσεις με τις οποίες έχουν αυτές οι εταιρείες και αν χακάρει ένα στο σύστημα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα εφεδρικό σύστημα το οποίο να λειτουργεί σε περιπτώσεις τέτοιες. Γιατί κακά τα ψέματα, τώρα χακάρονται κυβερνήσεις. Είναι δυνατόν να μην χακάρονται τέτοια συστήματα?
11: Σωστά. Θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, λέτε.
12: Ασφαλείας ή τέλος πάντων να έχει λυθεί το πρόβλημα, δηλαδή να κρατήσει 1-2 ώρες, έτσι ώστε να επανέλθει το σύστημα γρήγορα και να επανέλθουμε και εμείς στην κανονικότητα. Γιατί σας είπα, ταλαιπωρούνται και οι εργαζόμενοι πάρα πολύ σήμερα. Δεν είναι το θέμα μόνο των επιβατών.
11: Βεβαίως.
12: Και υπάρχει και εκνευρισμός, δηλαδή πέρασε δεν πέρασε τη λεωφορεία, έχουμε γυρίσει σε εποχές παλιές.
11: Ναι, γιατί μέσω της εφαρμογής και του πίνακα, βεβαίως, όταν φτάνει κάποιος στη στάση και βλέπει ότι σε 5 λεπτά περνάει ή σε 20, ας πούμε, που σημαίνει ότι μόλις πέρασε, τώρα δεν έχει κανένας ιδέα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
12: Κανένας, ναι.
11: Αυτό όμως που γνωρίζουμε τουλάχιστον είναι ότι τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Τώρα προφανώς υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις αφού υπάρχει αυτό το πρόβλημα και μιλάτε με το τηλέφωνο, δεν είστε με την διαδικασία.
12: Ναι, θεωρώ ότι κάποια δρομολόγια δεν θα χάνονται μέσα στην διαδικασία αυτή, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί, λίγοι προϊστάμενοι. Είναι η εποχή τέτοια.
11: Ναι.
12: Θεωρώ ότι κάποια δρομολόγια χάνονται, αλλά ούτως ή άλλως ξέρετε κάτι και στην τηλεματική όταν λειτουργεί. Πολλές φορές έχουμε πάει στη στάση και λέει η στάση ότι θα περάσει σε 5 λεπτά το λεωφορείο και το λεωφορείο που περνάει σε 20. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν, γιατί όταν κάνουμε επενδύσεις σε μια εταιρεία και κάνουμε επενδύσεις σε λεωφορεία, σε προσωπικό κτλ., αλλά πρέπει να δούμε και αυτά τα συστήματα. Και σας είπα, εγώ θα συνεχίσω σήμερα να το ψάξω, να δω γιατί δεν υπάρχει ένα ασφαλές σύστημα στο οποίο να γίνεται μετάβαση. Θα μπορούμε και εμείς να λειτουργήσουμε.
11: Πάντως, εσείς δεν έχετε κάποια ενημέρωση ότι σήμερα θα φτιαχτεί. Πιθανότητα μπορεί αυτό το πρόβλημα να κρατήσει ακόμη και αύριο.
12: Πιθανότητα είναι μέσα εντός της ημέρας φαίνεται δύσκολο. Δηλαδή, ίσως και μέχρι το απόγευμα προσπαθούν να το λύσουν, αλλά οι πληροφορίες μου λένε αυτό τώρα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα λυθεί. Μπορεί να μακάρι να λυθεί και γρήγορα. Αλλά οι πληροφορίες μου αυτό λένε προς το παρόν.
11: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σκουλό. Άρα λοιπόν έχουμε κόσμο στις στάσεις των λεωφορείων, πολλά προβλήματα, δεν λειτουργεί η τηλεματική και στα κινητά τηλέφωνα αλλά και στα συστήματα ανάμεσα στους οδηγούς. Δεν είναι μόνο η εφαρμογή που δεν λειτουργεί, αυτό θα ήταν το λιγότερο. Και οι έξυπνες στάσεις λοιπόν είναι κενές, εμφανίζουν λοιπόν στον πίνακα ότι βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Έχει πέσει το σύστημα τελείως, αφού μας είπε ο κύριος Σκούλας ότι έχει χακαριστεί το σύστημα. Έτσι δεν λειτουργούν, δεν εμφανίζονται τα εικονίδια που δείχνουν σε πόσο η ώρα θα έρθει το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή και μάλιστα κάτω από πολύ πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το θερμόμετρο έχει αγγίξει τους 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Και μάλιστα, από ό,τι ακούσατε, ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης δεν είναι ακόμα γνωστός.

Ο φίλος ο Παναγιώτης στέλνει το μήνυμά του και λέει: το έργο στο μετρό οφείλεται στο υστέρημα όλων των πολιτών. Και όλα τα υπόλοιπα που αναφέρει ο φίλος ο Παναγιώτης, έχεις απόλυτο δίκιο, Παναγιώτη μου. Πράγματι, στο υστέρημα των πολιτών είναι το έργο αυτό και κάθε τέτοιο έργο το οποίο είναι υπέρ των πολιτών. Αλλά φυσικά, έτσι μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα έργα για να γίνουν χρειάστηκαν πολύ μεγάλο κόπο και από τους πολίτες. Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά στην Αιχείο. Και η σεδασική έκταση στο Βίκυ επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Μέχρι στιγμής υπήρχε για δεν απειλικισμό ή κάποια άλλη υποδομή. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Και φυσικά ο Δήμος της Χίου παρέχει και υδροφόρες. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν φαίνεται να απειλεί κάποιον οικισμό ή υποδομές σύμφωνα με την πυροσβεστική, αλλά φυσικά για το περιστατικό αυτό έχουν συνεχώς εικόνα και από τα ντρόουν, θερμικές κάμερες, οπτικές κάμερες κτλ, οι οποίες σας θυμίζω βοηθούν πάρα πολύ και σήμερα και πάλι και αυτή η περιοχή όπως και άλλες ακόμη βρίσκονται σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω ακριβώς των υψηλών θερμοκρασιών. Τώρα για το πώς ακριβώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, το έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Χίου και της Λέσβου, επίσης όμορα νησιά. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει αυτή η φωτιά, θα καταφέρουν οι πυροσβέστες να τη θέσουν πολύ νωρίς υπό έλεγχο.

Διαφυγή διαπιστώθηκε και σε ένα δημοφιλές ψητοπολείο στα προάστια της Θεσσαλονίκης. Σε βίλες στη Μύκονο, σε μεταφορές, στις Κυκλάδες και σε πολλές άλλες τέτοιες επιχειρήσεις. Θα τα πούμε λοιπόν και στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το είπαμε και το κάναμε, η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς που θα δοθούν στους πολίτες από τις 3 μετά το μεσημέρι. Σημείωσε πως η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά βήματα μόνο μπροστά, ενώ ανακοίνωσε πως ξεκινάμε πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές πρώτης και δεύτερης Θεσσαλονίκης, καθώς και με βουλευτές επικρατείας. Αργότερα το μεσημέρι θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής. Παράλληλα, θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Μηνυμότητα μεγάλα, ότι μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και το μετρό θα αλλάξει ζωές, έστειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος στο Μήλο Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφερόμενος στην παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου επεσήμανε πως ο Άκτορ παραδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο σύγχρονο και ασφαλές μετρό στην Ευρώπη. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη Στοιχείο. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 πεζοπόρα, ενώ από αέρο στην Δράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μετεμποδίων τα δρομολόγια των λεωφορείων, καθώς υπάρχει βλάβη στην τηλεματική και οι επιβάτες δεν γνωρίζουν την ώρα άφηξή τους. Το σύστημα δέχθηκε επίθεση από χάκερ, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΑΣΑΜ. Εκτίμησε ότι ως το απόγευμα το πρόβλημα θα έχει αποκατασταθεί. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας ήταν για πολλά χρόνια η 44χρονη που δολοφονήθηκε από τον 53χρονο σύζυγό της στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Η γυναίκα είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα είχε προγραμματίσει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. 177 νεκροί μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός στα σύνορα Νεπάλ Θιβέτ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα Παγετώνα. Αγνοούνται περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, εκ των οποίων 800 είναι από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Αυστραλία. Νεκρός ο άνδρας που βρισκόταν πάνω στις ράγες και παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία κοντά στη Λάρισα. Η Hellenic Train ανακοίνωσε καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με δεκάδες κενά, εκτίμησε μιλώντας νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Ανδρέας Καργόπουλος, ο οποίος σημείωσε πως και φέτος θα ακούσουμε το σύντομο ανέκδοτο ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση τους. Έκανε λόγο για συνθήκες εξαθλίωσης όταν ο εισαγωγικός μισθός είναι 800 ευρώ και το ενίκιο 600 ευρώ. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 14χρονος, ο οποίος έπεσε από ύψους 4 μέτρων όταν υποχώρησε τμήμα κάγκελου σε ξενοδοχείο στη Δυτική Αχαΐα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά τραύματα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ελεύθερη.

0: Γραφέθηκαν 48 παιδιά ηλικίας 7 και ως 12 ετών που είχαν απαχθεί πριν από 3 εβδομάδες στην Ιγυρία. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Μπραν Πάο και Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για το Conference League, Μίλαν και Γαλατά Σαράι συμφώνησαν προφορικά για τη μεταγραφή του Ραφαέλ Λεάου στους Τούρκους.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ακούτε Ionion FM.

Λοιπόν, ακούμε Δημήτρη Κόκοτα. Μια τόσο δυσάρεστη είδηση που μας έκανε όλους να στεναχωρηθούμε πολύ για έναν τόσο αγαπημένο καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο που άφησε ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Σου λένε επιλογό να γράψεις. Και δράτωμε της ευκαιρίας να πω δύο πραγματάκια που έθιξε χθες και ο Βασίλης ο Κρυμπάς για την καλλιτεχνική πορεία αυτού του ανθρώπου, που ήταν πολύ σημαντική, αλλά και για το χαρακτήρα που επέδειξε ο ίδιος. Και τα τελευταία χρόνια είναι η αλήθεια ότι ενώ ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία, αλλά ήταν ο ίδιος προσινής, πολύ ταπεινός, όλοι μας με έναν τρόπο κάπως τον είχαμε ξεχάσει. Θεωρώ ότι δεν του άξιζε, ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικός και μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ αυτό το πρόωρο φευγιό του. Και παίζοντας τα τραγούδια του, ενθυμούμενοι όλοι λοιπόν αυτές τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που μας ακολούθησαν όλους κατά τη δεκαετία του 90 και στη συνέχεια, μας στεναχωρεί πάρα πολύ και η είδηση του θανάτου του, γιατί ήταν ένας πολύ νέος άνθρωπος γεμάτος ζωή. Αύριο θα γίνει η κηδεία του στην Αγία Βαρβάρα, δημοσία δαπάνη. Να έχει καλό παράδεισο.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη, με την απεσταλμένη του powergame.gr, τη Μαρία Καλούδη, η οποία παρακολούθησε όλη τη διαδικασία των εγγενείων. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έγινα λοιπόν σήμερα τα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.
0: Μαρία μου, θα σε παρακαλέσω να βάλεις μια ανατελή, επειδή η τηλεφωνική μας σύνδεση δεν είναι τόσο καλή έτσι ώστε να μπορέσουμε να σε παρακολουθήσουμε. Θα σε κλείσουμε προς το παρόν και θα επιχειρήσουμε σε λίγο να σε ξαναπάρουμε προκειμένου να αποκαταστήσουμε τεχνικά την τηλεφωνική μας σύνδεση. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν.

0: Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον κύριο Νίκο από τον Άγιο Παντελεήμονα Χαρνών. Γεια σας κύριε Νίκο, σας ευχαριστούμε πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Στο 211 10 80 8 80, εκεί περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες. Ο Παναγιώτης λέει καλά χακάρισμα, λέει στα λεωφορεία τη μέρα, λέει, που γίνεται η γένεια του μετρό. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στην Vivian, η οποία στέλνει το μήνυμά της. Θα σπάει συνεχώς ο υπέροχος κρυμπάς. Να είσαι καλά, Vivian μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ο Βασίλης μας, ο αγαπημένος. Έχουμε και πάλι τη Μαρία Καλούδη από το powergame.gr μαζί μας. Μαρία μου.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά.
1: Τέλεια. Οπότε έγινε σήμερα την γένεια της επέκτασης του μετρού της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί μπαίνουν πλέον στο δίκτυο της πόλης σε ένα έργο με τη σφραγίδα του ομίλου Άκτορ. Η τελετή έγινε στο σταθμό Μίκρα και από τις 3 το μεσημέρι σήμερα η επέκταση ανοίγει το επιβατικό κοινό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έδωσε το παρόν, έδωσε και την είδηση για την επόμενη μέρα. Συγκεκριμένα είπε: «Δεν σταματάμε εδώ» και ανακοίνωσε ότι ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός για την επέκταση του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Μίλησε συγκεκριμένα για Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Αμπελόκηπους, Εύωσμο και Κορδελιό. Ναι. Και την Καλαμαριά, μάλιστα, είπε ότι το είπαμε και το κάναμε. Βέβαια, από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, δήλωσε ιδιαίτερα περήφανος για την ολοκλήρωση του μετρό. Όπως είπε, αποδείξαμε ότι μπορούμε να παραδώσουμε ένα ασφαλές μετρό και αυτό που θεωρούμε ότι είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη. Και πρόσθεσε κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι μεγάλα δεν είναι μόνο τα έργα με μεγάλο προϋπολογισμό, μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε και τι αλλάζει στην πράξη, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Η επέκταση έχει μήκος περίπου 4,5 χιλιόμετρα και 5 νέους σταθμούς, την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη και την Ίκρα. Και φυσικά το σημαντικότερο είναι ο χρόνος που κερδίζουν οι επιβάτες. Από τη Μίκρα μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό η διαδρομή θα διαρκεί περίπου 24 με 26 λεπτά και από την Καλαμαριά μέχρι το κέντρο θα χρειάζονται λιγότερο από 20 λεπτά.
0: Μαρία μου, το κλίμα ήταν πανηγυρικό. Δηλαδή ο κόσμος που είναι, βρίσκεται εκεί, το έχει υποδεχθεί έτσι με...
1: Ναι, ναι, επειδή θα βοηθήσει πάρα πολύ και την πόλη στην καθημερινότητά της,
0: ναι.
1: Καθώς θα εξυπηρετεί 63 με 80.000 επιβάτες. Και φυσικά θα φύγουν από τους δρόμους συνολικά 12.000 αυτοκίνητα.
0: Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, βεβαίως.
1: Φυσικά, και πρέπει ίσως να πούμε και τις ώρες λειτουργίας που θα έχει πλέον το νέο μετρό. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Κυριακή το μετρό θα λειτουργεί από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 12.30 τα μεσάνυχτα. Παρασκευή και Σάββατο θα λειτουργεί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εν ώψη της ΔΕΘ, τις Παρασκευές 4 και 11 Σεπτέμβρη και Σάββατα 5 και 12 Σεπτεμβρίου, το μετρό θα είναι 24ωρο.
0: Οπότε... Μαρία μου, ήταν εντυπωσιακή. Είναι εντυπωσιακή η σταθμή. Βρέθηκε στο σταθμό της Μίκρας, να υποθέσω, εκεί όπου έγιναν και τα εγγένεια. Είναι έτσι εντυπωσιακή η σταθμή?
1: Είναι πολύ εντυπωσιακή. Είναι πολύ σύγχρονη. Μέσα το μετρό δεν έχει οδηγό, αλλά πραγματικά νιώθεις ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Είναι όλα καινούρια. Δηλαδή νιώθεις ότι είσαι σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον μετρό
0: και μπορώ να σου
1: το πω, καλύτερο κιόλα τη Ευρώπη, όπως
0: αυτό,
1: λέγανε.
0: Αυτό θα σου έλεγα, μαράκι μου, διότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το μετρό έχει ήδη πολλά χρόνια λειτουργίας. Άρα σε κάποιες από αυτές, ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία, εκεί όπου πρωτοξεκίνησε το μετρό, είναι πάρα πολλών χρόνων και ακόμα και η Σερμή είναι πάρα πολύ παλιή και οι σταθμοί κτλ. Μιλάμε τώρα επί της ουσίας για τον πιο σύγχρονο σταθμό στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είσαι το μεσημέρι στο πρώτο δρομολόγιο?
1: Μπήκα ήδη από χτες, οπότε τα έκανα όλο το δρομολόγιο.
0: Για πες μας την εμπειρία, πώς ήτανε?
1: Ήτανε πολύ ωραία, δηλαδή...
0: Είναι καλύτερο από της Αθήνας?
1: Είναι πολύ καλύτερο από της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Φυσικά, έχουν όλα κλιματισμό.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Είναι όλα πολύ καθαρά. Και φυσικά υπάρχουν και οι προστατευτικές μπάρες, έτσι ώστε να μην έχει ο επιβάτης άμεση επαφή με τις τράγες, που είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν έξτρα μέτρα ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Το
0: εισιτήριο πόσο είναι? Έχεις προλάβει να δεις καθόλου πόσο είναι το εισιτήριο?
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι λίγο πιο ακριβό από τη Αθήνα. Νομίζω είναι στα 1 ευρώ και 60 λεπτά. Αλλά αυτό, όπως με ενημέρωσαν, αναμένεται να πέσει.
0: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Καλούδη, για την ανταπόκριση. Να είσαι καλά. Η Μαρία Καλούδη, η καλή συνάδελφος από το powergame.gr.

Λοιπόν, αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας είναι 37 βαθμοί Κελσίου. Αρχίζει και ζορίζει λίγο η κατάσταση. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη που συνδεθήκαμε πριν από λίγα λεπτά, εκεί είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, 32 βαθμοί.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα, η χαμηλότερη, προσέξτε, η θερμοκρασία είναι αυτή την ώρα στο Καϊμακτσαλάν. 16 βαθμοί. Εκεί πρέπει να πάμε. Ή στο χιονοδρομικό στο Σέλι, έχει 22. Επειδή λοιπόν μάλλον δεν βρίσκεστε εκεί, θα σας πω για την υψηλότερη θερμοκρασία που αυτή την ώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αποτυπώνεται στην Σπάρτη. Πολύ ζέστη έχει η Σπάρτη, ρε. Πολύ. Αλλά και στα νότια του Ηρακλείου, 37-38 βαθμοί. Στις Κυκλάδες έχει ιδανική θερμοκρασία, 27 βαθμοί Κελσίου. Στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων. Και στα νησιά του Ιωνίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Κέρκυρα, 33 στην Κεφαλονιά,

και στα υπέροχα κύθερα φυσικά 32. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Να δούμε πόσοι άλλοι θα πρέπει να επιδείξουμε. Ο Σαρδανάπαλος στέλνει μήνυμα και λέει: όλα αυτά που γίνονται στη Θεσσαλονίκη θα με κάνουν να πάω να ζήσω μόνιμα εκεί. Μια χαρά. Θα είσαι το τρως και τρίγωνα πανοράματος. Τι είπα τώρα, ε. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Με κρέμα. Και κανέλα από πάνω. Μην τη λυπηθεί. Μπόλικη. Κάνει καλό στην καρδιά, γι' αυτό όχι κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Θα πάμε μαζί μέχρι τη μία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Χάλαρης στον ήχο, η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε μηνυματάκια, μια καλημέρα είναι αυτή. Πέστε και α πέσει χάμο.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Παρασκευή 28 Αυγούστου παρουσιάζεται η μουσική παράσταση «Νύχτες με πιάνο και φεγγάρι». Γιορτάζοντας τη βραδιά της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, το Σινέ Ρόδων φιλοξενεί μια ρομαντική και άκρος ατμοσφαιρική βραδιά. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι, γεμάτο νοσταλγία και συναισθήματα κάτω από το μαγικό φως του φεγγαριού. Στο πιάνο και το τραγούδι μας ταξιδεύουν η Μήκος Πλέγας και Παντελής Μαυροκεφαλίδης. Ώρα έναρξης 10. Είσοδος ελεύθερη.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Γεια σας αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Σε μια έτσι πολύ δύσκολη ημέρα, όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, τη θερμοκρασία που χτυπάει κόκκινο, κατά κόκκινο. Λοιπόν, μιλήσαμε νωρίτερα με αρκετούς επαγγελματικούς κλάδους και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Μιλιώνη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΑ. Στα ταξί, γεια σας κύριε Μιλιώνη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας κύριε Πανάγου, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ που δίνετε βήμα να ακουστεί η φωνή αγανάκτησης του ταξιτζή.
0: Λοιπόν, η περασμένη χρονιά, στην περασμένη σεζόν βλέπαμε συνεχώς κινητοποιήσεις των επαγγελματιών του κλάδου σας γύρω από τη λειτουργία των ταξί και μάλιστα πολλά από τα αιτήματά σας, όπως σας ακούγαμε να λέτε συχνά πυκνά, δεν είχαν ικανοποιηθεί. Φτάνουμε λοιπόν σε λίγες μέρες είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός εκεί και το κυβερνητικό επιτελείο αναμένεται να παρουσιάσει κάποια μέτρα στήριξης για τους πολίτες. Για σας έχει κάτι να πει? Γνωρίζετε, θα βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη να διαμαρτυρηθείτε? Θα επιδιώξετε κάποια συνάντηση?
1: Καταρχάς, να ενημερώσουμε τους κουρατές σας. Το ταξί αγωνίζεται εδώ και 7 χρόνια επί τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δυστυχώς μας έχουν, αντί να διορθώσουν προβλήματα του παρελθόντος, συσσωρεύονται και άλλα προβλήματα. Και αυτό από ό,τι φαίνεται και με τον πρόσφατο νόμο του κυρίου Κυρανάκη, τον νόμο 5290 του 26, όλο αυτό γίνεται σκεμμένο έτσι ώστε να απαξιωθεί το ταξί και να καταστραφεί εντελώς. Εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό συνεχίζουμε και αγωνιζόμαστε. Και από ό,τι φαίνεται το συνδικαλιστικό κίνημα οδεύει προς αυτή την απόφαση να πάμε να διαδηλώσουμε στη ΔΕΘ. Όπως επίσης θα κάνουμε και άλλες ενέργειες. Ενημερώνουμε μέσα από το ταξί μας όλους τους πολίτες. Έχουμε βγάλει και μια ανακοίνωση και σε φυλάδιο, το οποίο το έχουμε ονομάσει 18 πληγές της επέτους για κυβέρνηση Μητσοτάκη στο ταξί.
0: Ο κύριος Κερανάκης τώρα έχει φύγει από αυτή τη θέση. Δεν πιστεύετε ότι πιθανότατα μπορεί να υπάρχει τώρα κάποιος χώρος έτσι, να υπάρχει να ξεκινήσει από την αρχή? Τέλος πάντων, διότι το τελευταίο διάστημα είχαμε δει έτσι, και διενέξεις ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ και τον κύριο Κερανάκη, τώρα που έχει γίνει μια αλλαγή θέσης. Μήπως είναι πιο εύκολα τα πράγματα, δηλαδή το πάρουμε το πράγμα κάπως από την αρχή?
1: Μακάρι και ευελπιστώ να υπάρξει κάτι καλύτερο για τον κλάδο, αλλά από ό,τι έχετε δει και στο παρελθόν, για παράδειγμα τον κύριο Οικονόμου, που ήταν υφυπουργός μεταφορών, προσπάθησε να κάνει κάποια πράγματα για τον κλάδο. Δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης δεν τον άφησε, επομένως οι εντολές δίνονται από τον κύριο Μητσοτάκη. Όσο και να θέλει ένας υφυπουργός να κάνει κάτι, μάλλον δεν τον αφήνει ο κύριος Μητσοτάκης, και έβαλε τον κύριο Κερανάκη μετά τον Οικονόμου, ο οποίος διέγραψε ότι είχε φτιάξει ο κύριος Οικονόμου και έκανε τα δικά του χωρίς καν να θέλει να μας συναντήσει, να συζητήσει μαζί μας. Να τον ενημερώσουμε για τα προβλήματα του κλάδου. Να τον ενημερώσουμε εμείς που ξέρουμε πού πονάει το ταξί. Αυτός από μόνος του έφτιαξε αυτό τον νόμο, ο οποίος ευνοεί κατάφορα το θεσμικό πλαίσιο υπέρ των ενοικιαζόμενων ΕΙ ταχύ με οδηγό και την πειρατεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα δείτε μέσα στον νόμο ότι έχει μειώσει τα πρόστιμα στους πειρατές. Αυτό είναι σκάνδαλο. Του ζητούσαμε αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για την πειρατεία ή όπως και για τους παραβατικούς στον κλάδο μας. Γιατί θα βλέπετε, είδατε, το λέω χωρίς να με ρωτήσετε εσείς,
0: ναι,
1: για τις παραβατικές συμπεριφορές.
0: Ναι, γιατί ας πούμε κατά καιρούς βγαίνουν στη δημοσιότητα περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι πήραν από το αεροδρόμιο, παραδείγματος χάρη, ξένους, να τους μεταφέρουν σε μια απόσταση, ζήτησαν ένα υπέρογκο ποσό. Τα ακούμε καθημερινά. Έτσι.
1: Εντάξει, αυτούς δεν τους θεωρούμε συναδέλφους μας.
0: Ναι.
1: Εννοείται αυτό. Το είπα από μόνος μου χωρίς να με ρωτήσετε, γιατί έχουμε αποφασίσει σαν Προεδρείο θέλουμε κάθαρση στον κλάδο. Και αυτό ζητάμε απεγνωσμένα από την κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια. Αλλά δυστυχώς, παρά την κλίση μας, η κυβέρνηση κοφεύει Και όπως θα δείτε στο πρόσφατο νόμο του Κυρανάκη, μειώνει τα πρόστιμα στην πειρατεία, όπως και δεν έκανε πιο αυστηρό το θεσμικό πλαίσιο για τις παραβάσεις στο ταξί.
0: Δηλαδή, εσείς τι θα προτείνατε τώρα στο κομμάτι τώρα αυτό της συμμόρφωσης, της πειρατείας, τι θα προτείνατε εσείς, ποια είναι η δική σας θέση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα?
1: Καταρχάς έκανε ψηφιοποίηση των ειδικών αδειών που έχουμε εμείς οι επαγγελματίες. Mm-hmm. Ψηφιοποίηση, δηλαδή από το καπελάκι που είχαμε εδώ πέρα στο ταξί, είναι ψηφιοποιημένη μέσα στον κόμπ. Ωραία. Το οποίο είπε ότι θα βοηθήσει. Όμως το έκανε με λάθος τρόπο. Εμείς το είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες παράνομες που έχουν βγει ειδικές άδειες μέσα από το Υπουργείο Μεταφορών, έναντι αμοιβής προφανώς.
0: Ναι.
1: Από το 2012. Έχει αναφερθεί σε αυτό και ο πρόεδρος ο Θήμιος Λιμπερόπουλος. Και του είπαμε να ανοιχτούν πρώτα όλοι οι φάκελοι για να δουν όλα τα πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά που έχουν μέσα, αν είναι νόμιμα, αν είναι πραγματικά. Και μετά να γίνει αυτή η ψηφιοποίηση. Τώρα, με αυτή την ψηφιοποίηση που έκανε, νομιμοποίησε και τις παράνομες ειδικές άδειες. Επομένως, ναι, η κυβέρνηση θέλει την κάδαρα στον κλάδο? Όχι.
0: Και εμείς, με ποιο βασικό, ποιο είναι το βασικό αίτημα με το οποίο, ας πούμε, σκοπεύετε να κινηθείτε το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως να πάτε στη ΔΕΘ? Από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να γίνει μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσετε πώς θα γίνει αυτό, αν θα γίνει μαζικά ή. Πώς προκύπτει αυτή η κινητοποίηση, πώς θα προκύψει μια οποιαδήποτε κινητοποίηση? Ποιο είναι το βασικό σας αίτημα όμως?
1: Από ό,τι σας είπα, έχουμε 18 αιτήματα. Mm-hmm. 18 προβλήματα τα οποία μας δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ναι. Από εκεί πέρα, επειδή δεν έχουμε και το χρόνο να τα αναλύσουμε όλα,
0: ναι,
1: τα βασικά είναι η πάταξη της πειρατείας από τα γιοταχή.
0: Ναι.
1: Να μπαίνουμε στις λεωφορολωρίδες όπως μπαίνουν όλα τα ταξί της Ευρώπης, το οποίο τώρα με την αυστηροποίηση του ΚΟΚ, τις κάμερες AI, θα μας παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα.
0: Εντάξει, άμα, κοιτάξτε τώρα πάνω σε αυτό, άμα είστε νόμιμοι δεν θα σας παίρνουν τις άδειες. Δηλαδή, όποιος
1: τη δείτε. Άμα μπαίνουμε στην λεωφορολωρίδα θα μας την παίρνουν.
0: Ναι. Ναι,
1: αλλά όμως η λεωφορολωρίδα για μας είναι ζωτική σημασία. Πού θα αφήσουμε τον πελάτη, πού θα τον πάρουμε? Και μπαίνουν όλα τα ταξίδια της Ευρώπης για αυτό το λόγο μπαίνουν. Για να μπορούν να μεταφέρουν γρήγορα.
0: Έχετε ελπίδα, ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στις επόμενες μέρες, όπου θα ξεκινήσουν ενδεχομένως και οι δικές σας κινητοποιήσεις? Έχετε ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι? Μπορεί να έρθει μια αλλαγή στη σχέση των ιδιοκτητών, των επαγγελματιών με την κυβέρνηση?
1: Εμείς πάντοτε θέλαμε τη συνεργασία της πολιτείας και της κυβέρνησης. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Η κυβέρνηση δηλαδή θα πρέπει να προστατεύει το ταξί. Είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Mm-hmm. Εάν δεν το στηρίξει η ίδια κυβέρνηση και αντί να το βοηθάει το πολεμάει, δηλαδή ο βασικός εχθρός του ταξί τώρα έχουμε κρατήσει να είναι η ίδια κυβέρνηση. Πολεμάει τον εαυτό της.
0: Πότε σκοπεύετε να αποφασίσετε, κύριε Μιλιώνη, για κινητοποιήσεις?
1: Αυτές τις μέρες θα κάνουμε διοικητικό συμβούλιο και θα αποφασίσουμε. Βέβαια, τις αποφάσεις μας για τη ΔΕΘ τώρα σας μιλάω.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: για τη ΔΕΘ.
1: Έτσι, από εκεί πέρα, οι αποφάσεις μας, όπως έχει ανακοινώσει και ο Δήμιος Λιμπερόπουλος, ότι θα κατεβάσουμε υποψήφιους ταξιδίδες σε όποια κόμματα μας ζητηθούν, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι σίγουρο. Ευελπιστούμε όμως.
0: Ισχύει αυτό, ότι θα υπάρχουν στους κόλπους άλλων πολλών κομμάτων εκτός της Νέας Δημοκρατίας υποψήφοι από εσάς?
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα, εμείς ζητάμε ολική ανατροπή. Δηλαδή αυτές οι 18 πληγές που δημιούργησαν στο ταξί,
0: να,
1: έτσι και τα διορθώσουν, τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πέρα το θέμα δεν είναι αντιπαλότητας κομμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Εμείς εδώ πέρα αγωνιζόμαστε, δίνουμε ένα αγώνα επιβίωσης του ταξί. Ξεκάθαρο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιλιώνη, για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στις επόμενες ημέρες, καθώς θα αποφασίσετε κι εσείς τις κινητοποίησεις σας και το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Αλλά αυτό που μας είπατε, ότι πρόκειται πολλά μέλη του ΣΑΤΑ να κατέβουν στις εκλογές να πολιτευτούν σε κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας είναι σημαντικό. Είναι και αυτό μια μορφής αντίδραση. Ζητάς, για πες μου τι ζητάς. Αυτό που ζητάω είναι να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι σαν αυτό που παίζει τώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες. Τι 12.30 ώρα, καλημέρα. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 36 πρώτα λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Hold it. Take it back. Hold it. Back, back. Λοιπόν, αυτή η δίκη σταθμός εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Meta να υποχρεώνεται επί της ουσίας να καταβάλει πρόστιμο σχεδόν 17 δισεκατομμύρια δολάρια για να, και να επανασχεδιάσει Facebook και Instagram για τους ανήλικους. Μιλάγαμε για μια τεράστια αλλαγή και στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν τα social media, και αυτό είναι το τίμημα του διακανονισμού. Είναι ένας διακανονισμός ορόσημο, όπως λένε οι νομικές υπηρεσίες και η μητρική εταιρεία Meta, με δεκάδες πολιτείες να την κατηγορούν ότι ενθάρρυνε τον εθισμό ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν πρόκειται απλά για μια δικαστική διαμάχη και μια δαπανηρή έξοδο. Δεν πρόκειται απλά για μια συμφωνία. Είναι μια σημαντική καμπή, θα έλεγε κανείς, ένα πολύ σημαντικό ορόσημο ανάμεσα και στους κολοσσούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και βεβαίως των φορέων που κατάφεραν έτσι να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη δύο μεγάλους κολοσσούς, μιλώντας πάντα όμως για την ψυχική υγεία των νέων και επί της ουσίας μιας ολόκληρης γενιάς. Η Meta λοιπόν είπε το ναι, συμφώνησε να καταβάλει ένα ποσό που πλησιάζει σχεδόν τα 17 δισεκατομμύρια για να εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα για την προστασία των ανηλίκων. Ιδιαίτερη σημασία όμως δεν έχει μόνο το γεγονός ότι ο διακανονισμός δεν περιορίζεται μόνο στο οικονομικό κομμάτι. Η Meta θα επιβάλλει ημερήσια όρια χρήσης για παιδιά. Θα περιορίσει την νυχτερινή πρόσβαση στις πλατφόρμες. Θα ενισχύσει επίσης τους μηχανισμούς εκείνους που εμποδίσουν τους ανηλίκους να βλέπουν περιεχόμενο. Επίσης θα υπάρχουν και εκεί ηλικιακοί περιορισμοί. Επίσης η Καλιφόρνια ανακοίνωσε ότι η διακοπή των ειδοποιήσεων θα γίνεται ακόμη και κατά τις σχολικές ώρες και θα αποκλείεται η εφαρμογή σε πολύ κρίσιμες ώρες της νύχτας. Επί της ουσίας το πιο σημαντικό είναι ότι οι εταιρείες αυτές, οι εταιρείες κολοσσοί, θα επανασχεδιάσουν το προϊόν, το οποίο παρότι είχε τεράστια επιτυχία, όπως καταλαβαίνετε τα social media κατέκλυσαν την ζωή των τελευταίων γενεών, αλλά και των παλαιότερων επίσης. Αυτή τη στιγμή η Meta υποχρεώνεται στο να επανασχεδιάσει τελείως τα social.

0: Αυτά λοιπόν για την δίκη ορόσημο. Βεβαίως θα πούμε και στη συνέχεια το τι συμβαίνει ακριβώς και στην Αυστραλία. Έτσι, στην Αυστραλία σας θυμίζω ότι έχουν επιβληθεί περιορισμοί για τα παιδιά. Βεβαίως κατά πόσο τηρούνται θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη του κόσμου, έχει να κάνει με την πραγματική κατάσταση στην αγορά. Τα εμπορικά καταστήματα τα οποία λειτουργούν κατά το μεγαλύτερο κομμάτι τους σε εκπτωτικές περιόδους έχουν εκπτώσεις. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις κάποιος μπορεί να βρει κάτι, ένα προϊόν σε πολύ καλή, δελεαστική τιμή. Παρόλα αυτά όμως τα καταστήματα ζορίζονται πολύ. Υπάρχουν ολόκληρες ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού που ο κόσμος ενδεχομένως εξοικονόμησε κάποια χρήματα για να πάει διακοπές, για να μπορέσει να τα καταφέρει την περίοδο του καλοκαιριού. Υπήρχαν λοιπόν ολόκληρες ημέρες που στα καταστήματα δεν έμπαινε άνθρωπος. Και όπως λένε οι επαγγελματίες, αυτό είναι μια εικόνα που κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερη. Αυτά τα θέματα λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Νίκο Κιουκουμτζή, είναι αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Γεια σας κύριε Κιουκουμτζή, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό μεσημέρι κυρία Πανάγου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Κιουκουμτζή. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε από τα καταστήματα? Είμαστε στο τέλος του Αυγούστου, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο εκπτώσεων. Και όπως είπα νωρίτερα, σε πολλές περιπτώσεις μπορούσε ο καταναλωτής να βρει οικονομικά πράγματα και καλής ποιότητας. Αποτυπώνεται όμως αυτό στα ταμεία των εμπόρων?
1: Δυστυχώς δεν αποτυπώθηκε για άλλη μια φορά. Οι όποιες προσδοκίες υπήρχαν μέσα στην εκπτωτική περίοδο εκ μέρους των συναδέλφων εμπόρων και επιχειρηματιών να ευοδοθεί η καταναλωτική δυναμική, αυτό δεν υπήρξε. Και από την έρευνα που κάναμε και σαν εμπορικό σύλλογο της Άθηνας φάνηκε ότι το 72% μας απάντησαν των συναδέλφων ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα σε σχέση με πέρσι. Άρα εκεί που το είπατε και εσείς προηγουμένως ανάγλυφα, ότι εκεί που έγκυται η όλη κατάσταση είναι την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών που ιεραρχούν τις υποχρεώσεις τους, θα πληρώσουν κάποιες υποχρεώσεις προς ενίκεια, προς ενέργεια, το ηλεκτρικό τους ρεύμα, δάνεια ή οτιδήποτε άλλες υποχρεώσεις έχουν και στο τέλος θα κοιτάξουν να δουν αν και να στραφούν και για κάποια αγορά ενός αντικειμένου, έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων δυσκολεύει κατά πολύ το πράγμα και δεν είναι μόνο κάτι τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου. Το είχαμε συναντήσει και από την αρχή του χρόνου αλλά και πέρσι,
0: ναι,
1: ότι η κατανάλωση έπεφτε σε συντοχρόνο και αυτό αποτυπωνόταν ουσιαστικά και στις έρευνες τόσο και τις δικές μας του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας και της ΕΛΣΤΑΤ και της ΕΣΕΕ και της ΓΕΣΕΒΕ. Οπότε το θέμα είναι ότι από τη μία πλευρά έχουν αγοραστική δύναμη και από την άλλη πλευρά τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων που έχουν εκτοξευθεί λόγω της ενέργειας, λόγω των ενοικίων, λόγω των μεταφορικών. Οπότε τα δύο αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, θα έλεγα εγώ.
0: Κύριε Κουγιουμτζή, υπάρχει φοβός για λουκέτο? Δηλαδή υπάρχει μου λέτε 72%, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. 7 στους 10 λοιπόν δήλωσαν ότι είχαν χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με πέρσι. Υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι λένε ότι μπορεί ακόμη και να κλείσουν τα καταστήματά τους?
1: Βεβαίως, και έχουν κλείσει και αρκετά, απλώς αυτά δεν φαίνονται στο γεμί, στο γενικό μητρό ουσιαστικά των επιμελητήριων, γιατί πολλές επιχειρήσεις οφείλουν σε ταμεία, οφείλουν σε τράπεζες, οφείλουν στην ΑΔΕ, οπότε δεν έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν την επιχείρησή
0: τους. Τι είδους επιχειρήσεις είναι, σε ποιο κομμάτι δραστηριοποιούνται κυρίως αυτοί που πλήττονται?
1: Από όλο το φάσμα το επιχειρηματικό. Εγώ ένα παράδειγμα θα σας πω, ότι από τα στοιχεία που έδωσε ο σύλλογος των αρτοπιών, ότι έχουν κλείσει πάνω από 1500 φούρνοι τα τελευταία 3 χρόνια, έτσι λόγω ενεργειακού μόνο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και λέω για ένα κλάδο αυτή τη στιγμή. πάει και από το εμπόριο, έχουμε αντίστοιχα πολλά καταστήματα που έχουν κλείσει. Αν κάνετε μια βόλτα στην Πατησίων, ένας κεντρικός δρόμος της Αθήνας, από την Πανεπιστημίου έως το Πολυτεχνείο, δεν υπάρχει ένα λειτουργόν κατάστημα, όλα είναι νοικιαστήρια, νοικιάζονται στη σειρά. Ναι. Και ακόμα και στην ίδια τη Σταδίου θα βρούμε ενοικιαστήρια, στο κέντρο ουσιαστικά της πόλης.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Με αυτές τις πλατφόρμες, τις κινέζικες πλατφόρμες και την επιβολή ενός φόρου 3 ευρώ επί του τεμαχίου στην αποστολή. Και αυτόν τον περιορισμό, τέλος πάντων, να υπάρξει ένας έλεγχος. Είδαμε μια αντιστροφή του κλίματος, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτές οι πλατφόρμες κάνανε πολύ μεγάλη ζημιά στο εμπόριο, διότι δεν πληρούσαν σε πολλές περιπτώσεις και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Από την ημέρα επιβολής αυτού του φόρου, είδαμε κάποια διαφορά?
1: Δεν είδαμε κάτι σημαντικό, δεν είδαμε κάποια διαφορά, τουλάχιστον εμείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι αντιδράσαν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες, άρχισαν και δημιουργούν πια αποθήκες στην Ευρώπη, συνεργάζονται σε κομβικά σημεία, συνεργάζονται με κάποιες εγχώριες εταιρείες ευρωπαϊκές, ούτως ώστε έτσι να αποφεύγουν αυτή την κατάσταση. Και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει και ο ανάλογος έλεγχος της πιστοποίησης των εμπορευμάτων που μας έρχονται. Και πολλές φορές με γνώμονα μόνο τη χαμηλή τιμή, και εκεί θα πρέπει ο ίδιος ο καταναλωτής να το δει από τη δική του πλευρά και τη δική του τσέπη, αλλά και τη δική του υγεία, τι παραγγέλνει. Γιατί ναι, πολλές φορές παραγγείλουμε κάτι, μας έρχεται κάτι άλλο διαφορετικό. Ίσως αυτό το διαφορετικό είναι και επιβλαβές για την υγεία μας. Άρα εδώ...
0: Και κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση. Πολλές φορές, ας πούμε, επισκεπτόμενοι ένα κατάστημα, εμπορικό κατάστημα, ενώ παλιότερα έβλεπες δυνατότητα, ας πούμε, σε ένα προϊόν να υπάρχει σε όλα τα νούμερα, να υπάρχει, ας πούμε, μεγάλη ποικιλία σε όλα τα χρώματα κτλ. Τώρα πηγαίνεις σε ένα κατάστημα, σου λέει ότι υπάρχει ο κωδικός στο συγκεκριμένο προϊόν, αλλά βρίσκεται σε κάποιο άλλο κατάστημα ή τέλος πάντων θα το έχει την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη κτλ. Αυτό για ποιο λόγο γίνεται? Δεν υπάρχει δυνατότητα να αγοράσει ο έμπορος ένα ικανοποιητικό εμπόρευμα, όπως στο παρελθόν ενδεχομένως, να γεμίσει το κατάστημά του και αγοράζει μόνο όσα εκείνα πιστεύει, οι κωδικούς εκείνους πιστεύουν ότι θα προχωρήσουν?
1: Λόγω του φόβου της μειωμένης κατανάλωσης,
0: ναι,
1: έτσι, εισάγονται και κωδικοί και από την εγχώρια αγορά η παραγωγή σε κάποιους κωδικούς είναι μειωμένη, είναι εύλογο αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί μέσα στην εκπτωτική περίοδο αυτό που κάνει ο κάθε έμπορος και επιχείρημα είναι να εκποιεί ουσιαστικά, να διώχνει το εμπόρευμα το καλοκαιρινό για να μπορεί να ρευστοποιήσει και από εκεί και πέρα να αγοράσει το φθινοπορεινό και μετά το χειμερινό. Αλλά εκ των πραγμάτων εδώ δημιουργείται μια κατάσταση άναρχη λόγω των προσφορών, των συνεχόμενων προσφορών, που εκεί βέβαια οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα προωθητικών ενεργειών,
0: ναι,
1: και διαφήμιση, κάτι που δεν το έχουν οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, και εκεί υπάρχει, βλέπουμε, μια ανισότητα ουσιαστικά οικονομική και κοινωνική, θα έλεγα.
0: Σας ανησυχεί?
1: Μεταξύ μεγάλων και μισών.
0: Σας ανησυχεί αυτή η κατάσταση?
1: Μας ανησυχεί, βεβαίως μας ανησυχεί, γιατί είναι αυτό που ρωτήσατε πριν, πόσα λουκέτα θα μαζεύουμε το επόμενο διάστημα, έτσι. Και αν δεν παρθούν ουσιαστικά μέτρα από εδώ και πέρα, και λέμε από εδώ και πέρα γιατί περιμένουμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπέρ των μικρομεσαίων κάποια μέτρα εκ μέρους της κυβέρνησης, αν δεν παρθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα και όχι αποσπασματικά από ό,τι ακούγονται, είτε για την τεκμαρτή φορολόγηση, είτε για την προκαταβολή φόρου ή για το τέλος επιτιδεύματος, είτε για, ναι, τη ρευστότητα εκ μέρους των τραπεζών και εκ μέρους των χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ευρώπη. Αν δεν παρθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα, δυστυχώς θα μαζεύουμε λουκέτα. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε πολύ καλά ότι αποτελούμε αυτό που λέμε κατά φημισμόν τη ραχοκαλιά της εθνικής οικονομίας και της εθνικής απασχόλησης.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κουκουμτζή. Να είστε καλά.
1: Σημερί.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στις επόμενες ημέρες. Διότι το εμπόριο είναι πραγματικά έτσι πολύ σημαντικός μοχλός της οικονομίας. Παναγιώτη Χάλαρη, κανένα μπανάκι θα πάμε το Σαββατοκύριακο. Μα. Είσαι και εσύ της λογικής ότι από τη στιγμή που τελειώνει οι διακοπές τα κεφάλια μέσα, βάζουμε το μαγιό στο συρτάρι? Όχι. Το μαγιό το φοράμε κάθε μέρα.
2: Σαν το Σούπερμαν.
0: Σούπερμαν. Ναι, εν τω μεταξύ να σκεφτεί κανείς ότι είμαστε στις 27 του Αυγούστου. Οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει ή επιστρέφουν αυτό το Σαββατοκύριακο από τις διακοπές. Η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ ψηλή. Λένε ότι θα δροσίσει από αύριο, δεν ξέρω κατά πόσο, επειδή πιθανότητα θα έχει πολύ αέρα. Ναι, καλά, όχι και για μπουφάν, ναι, εντάξει. Να γλιτώσουμε λίγο κλιματιστικό, αδερφέ μου, διότι από μέσα σε δύο μέρες πήρε πάνω 60%. Όταν λοιπόν οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει από τις διακοπές, σου λέει εντάξει, 40 βαθμούς έχει, ας πάω να κάνω ένα μπανάκι ακόμα. Ναι, αλλά αυτή τη σκέψη όμως την έχουν πάρα πολύ. Δεν είμαστε οι μόνοι. Και έτσι γίνεται το γνωστό. Ο ένας επάνω στον άλλον και μετά τις διακοπές.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-0-41-061.
8: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Μακεδονία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς που θα δοθούν στους πολίτες από τις 3 μετά το μεσημέρι. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος θα συναντηθεί με τους βουλευτές 1ης και 2ης Θεσσαλονίκης, καθώς και με βουλευτές επικρατείας, ενώ θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Ο Όμιλος Άκτορ παραδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο σύγχρονο και ασφαλές μετρό στην Ευρώπη, τόνισε στην τελετή εγγενείων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, σημείωσε ότι μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και το μετρό θα αλλάξει ζωές. Νέα πρόκληση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας που επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατικοποίησης με αφορμή τη δημιουργία βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο. Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι η δημιουργία βάσης συνιστά παραβίας του καθεστώτος που διέπει τη Ρόδο, ενώ σημειώνει ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα έχει αρνητικές συνέπειες για τις σχέσεις των δύο χωρών στο Αιγαίο. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στη Χίο. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 πεζοπόρα, ενώ από αέρο στην Δράμ, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε χαμηλή βλάστη σημαίνεται η φωτιά στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 πεζοπόρο και 2 αεροσκάφη. Μετεμποδίων τα δρομολόγια των λεωφορείων, καθώς υπάρχει βλάβη στην τηλεματική και οι επιβάτες δεν γνωρίζουν την ώρα άφηξής τους. Το σύστημα δέχτηκε επίθεση από χάπκερ, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΑΣΑ. Εκτίμησε ότι το αργότερο αύριο θα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας ήταν για πολλά χρόνια η 44χρονη που δολοφονήθηκε από τον 53χρονο σύζυγό της στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Η γυναίκα είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα είχε προγραμματίσει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. 177 νεκροί μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα παγετών. Αγνούνται περισσότερα από 1.300 άνθρωποι. Νεκρός ο άνδρας που βρισκόταν πάνω στις ράγες και παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία κοντά στη Λάρισα. Η Hellenic Train ανακοίνωσε καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Στη διεθνή ενημέρωση, η ιστορική επέμβαση στη Βρετανία ασθενής υποβλήθηκε σε πετυχημένη αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο, ενώ τους χειρουργούς καθοδηγούσε τεχνητή νοημοσύνη. Στα αθλητικά, στις 9 το βράδυ, η Τσεσεκά Σόφια Σόφη για το Europa League, η Κόμο βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του χαφ Σαμουέλε Ρίτσι από τη Μίλαν.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Το άρωμα του

0: φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Ακούτε Ionian FM.
4: Πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
5: Εσείς θέλω να μου πείτε όχι.
4: Όχι βέβαια.
5: Όπα, τι έχουμε εδώ.
4: Τι έχουμε.
5: Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα Τζέσικα.
4: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
5: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο. Αυτό ήθελα
4: φυσικά
5: να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
4: Φυσικά.
5: Ναι.
4: Μα δε, αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο έμνηστος, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής.
5: Ο ποιος?
6: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
4: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος. Είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
5: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
4: Ορίστε.
5: Για το κόμμα λέω.
4: Ποιο δεν είχατε στο νου σας?
5: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
4: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
5: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
4: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω. Να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
5: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Οκ. Okay.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
5: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
7: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, ναι.
8: Έλα ρε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
8: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, όπως ξέρεις εσύ, να μου απαντήσεις.
5: Δεν ξέρω, για να δούμε.
8: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά εντάξει, γίνεται και ανθρωποφαγική εκεί, ό,τι γίνεται. Που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ., βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο ρε μαλάκα, πώς το διάλογο, από πού προέρχεται όλο αυτό. Τι είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοσφαλίτες που τους άξαν στον εμφύλιο. Δεν μπορεί να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιο κυβερνάει.
5: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιο κυβερνά τώρα εσύ.
8: Όχι, μα αυτό γιατί έχουν τόσο μένε, ρε μαλάκα, με το κουκουέ βασικά και με του κομμουνιστέ και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά του?
5: Ο μισθό.
8: Αλλά
5: ναι.
8: Όλοι αυτοί.
5: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζει.
8: Ναι, ναι.
5: Ενώ οι στρατοί συνήθω δημιουργούνται, μπορεί να έχει ένα, α πούμε, να έχει 20 λογαριασμού.
8: Ένα δεκαευράκι.
5: Δεν είναι κακά. Μεροκάματο μου, ρε, μην ξεσυνερίζεσαι.
9: Ακούς?
5: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
9: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
5: Ναι.
9: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και θα σας ψυχορίσω.
5: Τι?
9: Άκου, ήμουν έφηβος και είχε έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες, ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
5: Τι έκανα, σε έφτισα?
9: Όχι, όχι, προς Θεού. Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να λέτε ότι βλέπω τσόντες εγώ 14 χρονών παιδί? Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
5: Τώρα είσαι 14?
9: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
5: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
9: Όχι, βέβαια.
5: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκα είσαι, από πού προέκυψε αυτό?
9: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκα και όχι Χριστός Πέτρος.
5: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
9: Ο Πετράν λέγομαι εγώ γι' αυτό.
5: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
9: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά, δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
5: Ω, καλά.
9: Τέλος πάντων.
5: Είδες που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
9: Επίδραση κακή? Μα κύριε.
5: Έλα τώρα, να φαίνεται.
9: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντε σαν το παιδί που βλέπει τσόντε και πώ έτσι το είπατε.
5: Ναι, ενώ.
9: Εντάξει, εγώ.
5: Έλα τώρα που δεν ξέρει.
9: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
5: Αυτό ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνει με πετραχύλι. Εντάξει, γούστα είναι αυτά.
9: Λάτρεψα πάντω την παράσταση και έχω χρόνο να σε δω ότι λάτρευα και για άλλα δύο εβδομάδε. Εμένα έχει την κατάθλιψη τότε.
5: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
9: Ναι, όχι, έχω έρθει κι άλλε φορέ. Απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
5: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
9: Και από κοντά με έχει δει και έχουμε μιλήσει. Α, με δει θα με καταλάβει ποιο είμαι.
5: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
9: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τι γνώσει.
5: Αυτά όλα.
10: Η Ελένη Λουκά είμαι.
5: Τι θες πάλι?
10: Εσύ τι έχεις να μου πεις?
5: Είσαι άρρωστη?
10: Με είδες πουθενά?
5: Πού ήσουν?
10: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο?
5: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
10: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι?
5: Ποιους γκέι? Τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
10: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες?
5: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι, δηλαδή δεν έχεις λείψει κανένα γκέι πράιντ, να το πούμε κι αυτό.
10: Με είδες, ναι ή όχι?
5: Έχεις πάει σε πιο πολλά γκέι πράιντ από όσοι έχουν πάει γκέι οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
10: Με είδες, ναι ή όχι?
5: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι?
10: Α, δεν με είδες. Αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
5: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
10: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
5: Απαπαπαπα, έβαλε στο Χριστό να δει τέτοια πράγματα.
10: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
5: Και τι έγινε?
10: Ιον των άρρωστων ανώμαλων γκέι.
5: Σ' άκουσε κανείς?
10: Βέβαια φώναξα.
5: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
10: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωστη.
5: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου?
10: Πρέπει να εξαφανιστεί.
5: Δεν εξαφανίζονται, παιδί μου, αυτοί. Πολλαπλασιάζονται, έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
10: Έξω η άρρωστη ανώ.
5: Έχει προχωρήσει επιστήμη, τι να σου πω.
10: Είναι του σατανά του διαβόλου.
5: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
10: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
5: Αγίνονται, λες.
10: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
5: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
10: Ο σατανάς.
5: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα. Δηλαδή γεννιόνται κιόλας. Να το πούμε κι αυτό.
10: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
5: Άμα το κάνει ιερέας, είναι πάλι θεομίσιτο.
10: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
5: Ο ιερέας.
10: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
5: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
10: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους...
5: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
10: Δεν γεννιόνται.
5: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
10: Δεν γεννιόνται.
5: Πες μου.
10: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
5: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
11: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ εσάς τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
10: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους queer, κατάλαβες.
5: Άξες και τους queer.
10: Και την
5: Μαρή.
10: Τον Αδάμ και την Εύα.
5: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην πλούζα πάνω. Α.
10: Μέσα τους. Μέσα.
5: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
12: Αποστολέ.
5: Έλα.
12: Σοβιετικός Αρκούδος εδώ, τι κάνεις?
5: Έλα, Μίσα.
12: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
5: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
12: Το κλείσει με τη Λουκά.
5: Ναι, για να σηκώσω εσένα. Πω,
12: μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
5: Αποστόλης.
12: Λουκά... Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
5: Αυτά τη έλεγα τώρα, μόλις.
12: Αυτά τη έλεγε.
5: Ακριβώς αυτό.
12: Πού, ρε.
5: Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους του γκέι.
12: Είναι
5: δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
12: Μπράβο, δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
5: Δεν θέλει, παιδί μου, δεν θέλει.
12: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε έβριζε. Και με πρόλαβες.
5: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
12: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
5: Σκέψου λίγο, ναι.
13: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί? Το θυμάσαι?
5: Έτσι και έτσι.
13: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ για σου.
5: Έρε μανία,
13: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
5: Η μαλακία είναι η υγεία.
14: Η μαλακία είναι υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
13: Η μαλακία είναι υγεία. Γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μαθε. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
15: Παπάρα τσέγκο. Έλα, Πασουλακό.
5: Έφλε.
15: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εδώ στην Ιωνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίο ξεφτύλισε την πόλη και την ιστορία τη, φέρνοντα τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντα φωτογραφίε μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτό και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία τη Παλαιστίνη στο Δημαρχείο Νέα Ιωνία και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζει συγχαρητήρια.
5: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
15: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε, δεν πας έρθος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και στο Δήμαρχο. Ήτανε προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει δεν θα σε ξαναψηφίσω και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, θα έχει Ιωνία προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Το άλλο εντάχει, θα σου πω για μια κολομάδα, τον ξεκολλιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και εκείνη η ξεφτύλα των οργανωμένων βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και η διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
16: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι. Τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
5: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι. Κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
16: Όχι. Υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έλεγε η επιστήμη είναι μια.
5: Δεν είπαμε για τον Γούδη. Έγκυρα τώρα ήρθε η ώρα.
16: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Να βλέπουν και αυτά. Γιατί τρακάρουν αεροπλάνα. Να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ 1978 μαζί με εμένα τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Herald Sun. Αού!
5: Αού! Σκυλί! Α, ναι.
16: Και Αυστράλια δηλαδή η Χεραλτσάν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνης Ποθήτης στην κορυφή επάνω πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
5: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
16: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουν. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
5: Να την έχουν σωσμένη. Δεν έχει πρόβλημα.
16: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
5: Όχι πια.
16: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος, μουσική Πυθαγόρα.
5: Να το.
16: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
5: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
16: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
5: Μάλιστα.
16: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
5: Τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
16: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέω εγώ δεν στέκουνε. Δεν
5: είσαι χλαμάρες τώρα.
16: Χάνονται ζωές.
5: Δεν χάνονται το τι κάνουμε.
16: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
5: Να σε καλά, γεια.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Ακούτε Ionian FM.
17: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα 2 νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
18: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
19: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη, η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
18: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
20: Diamonds are forever.
18: Πού
0: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
20: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
21: Ακούτε Ionion FM.
22: Σμιτ γράφεται BF 109 Κούρφουρς. Κινητήρας λέτε Daimler Benz 605 2000 άλογα.
5: Τι ναι, ναι. Άλογα, κούρσας.
22: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
5: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες. Τι θες τώρα.
22: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
5: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992. 1992, μαζί καθώ το χρόνο, μαζί εμείς δύο. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
22: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι εννοεί τώρα πτήσης, άμα.
5: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα, πτήση. Τι κάνει το Μερσεντέ.
22: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
5: Το ίδιο είναι.
22: Α, το ίδιο είναι, όχι.
5: Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι μου πετάγεστε τώρα, σαν το τέλος πάντων. Ναι.
22: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς.
5: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
22: Α, ωραία. Έλα ρε, Απόστολε, με κατάλαβες ή όχι.
5: Α, αν σε την πάτησα. Πού να σε καταλάβω. Πω, πω.
22: Εγώ, μαλάκα, εντάξει, μιλάμε για μου τις πλάκες. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
5: Όχι, εκεί φτάσαμε.
23: Το καλοκαίρι μου αρέσει.
22: Κολυμπάω και γάω.
23: Και το σχολείο το κατουράω. Και το σχολείο γαμάω.
24: Απόστολε.
5: Έλα.
24: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
5: Ω, σε τι πράγμα.
24: Έγραψα το μουνί της μάνας.
5: Α, ναι.
24: Ξεπούλησε.
5: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
25: Έχω πόλεμο εναντίον σας, παλιό.
5: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
25: Κομμουνιστές.
5: Ούστα από εδώ.
25: Είστε Έλληνες.
5: Μούνα που χάθησε από το χάμο, μωρί.
25: Μούνια, παλιό, κουμούνια.
26: Ναι, για χαρά, Κώστας Εγάλε εδώ.
5: Γεια σας.
26: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας, τη λεγόμενη.
5: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε. Ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
26: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
5: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
26: Ορίστε.
5: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
26: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
5: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
26: Ναι. Γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφο στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
5: Καλά που το είπατε, θα τη κάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να είσαι καλά, γεια.
25: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας, προειδοποιώ.
5: Αποφάσισε, τι ζώδιο είσαι, μωρή.
25: Ναι.
5: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
25: Είσαι γκέι, άρρωστος,
5: δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος σύζυγος, τέλος.
25: Ουρε, ντρόπι.
5: Γεια.
27: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
5: Καλά.
27: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
5: Άντε, κουκούλα και πάνω.
27: Ναι, ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
5: Α, ναι. Η πολυλειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Καπουόπα.
27: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπύριο τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε σάλος στη Γερμανία. Εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
1: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τηλέφωνα είναι δεδομένη.
27: Έτσι το φίλο του.
5: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
27: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
5: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
27: Εντάξει, το παίρνω πίσω το.
5: Πάρτο. Ναι.
25: Δεν είναι.
5: Ναι.
25: Άλλο.
5: Ναι.
25: Είσαι το.
5: Ναι.
25: Είσαι αλήτης.
2: Με το οξύστεγα.
5: Άντε πάλι.
2: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
5: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για πες μου για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
2: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
5: Πες για τις αμβλώσεις τώρα τοποθετήσου.
3: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
2: Να γίνονται στατικίες όπως γίνονται.
5: Ξέχνα το. Όχι.
2: Δεν κάνουν τίποτα.
5: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνάς.
2: Πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα στο μενίδι για να χτίσεις ή 0,6 ο ανώτατος συντελεστής.
5: Όλα τα ξέρεις.
2: Και λέει τα δώσαμε λέει.
5: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
2: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση. Αλλά στο ότι το που κάναν και στο χωριό έτσι. Δεν έχω τέσσερα στρέμματα δεν μπορώ να παράνομο.
5: Πάρε και το διπλάνο τι να σε κάνω τώρα. Έλα γεια. Ναι.
25: Ποιος το.
5: Ναι.
25: Ήρθε το τέλος.
5: Ναι.
25: Δεν είστε Έλληνες.
5: Ναι.
25: Εγώ η Ελένη Λουκά.
4: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
5: Καλησπέρα.
4: Πώς είστε?
5: Ωραία.
4: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
5: Να είσαι καλά.
4: Να σε δώσω φεστιβάλ.
5: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
4: Δεν σε κάλεσε κανένα.
5: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
4: Γιατί?
5: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος. Δεν ξέρω. Καλούν διάφορους. Ξέρω εγώ.
4: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες, βρε. Πες με έναν μπουζουξί.
5: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
4: Όχι ρε γαμώτο, δεν είναι σωστό. Δεν, οκ. Θα τα πούμε, πού θα πάει θα βρεθούμε.
6: Ναι, Απόστολε.
5: Έλα μου.
6: Καλημέρα, είμαι από τον Παντηράκη, από το Γάλλιο, Θανάση.
5: Έλα ρε Παντηράκη, να πούμε τι έγινε.
6: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, μέλλον μας και αυτά.
7: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
6: Λέω μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
5: Άντε καλέ.
6: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
5: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
6: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
8: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε ρε Αποστολή.
5: Ανέχω το Θεό μου, τι σου είπε.
8: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Ο, δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ. Ρε εσύ, πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
5: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
8: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
5: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
8: Τι δεν είναι να σωθούμε.
5: Ναι.
8: Κοίταξε, αν κάνει η κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
5: ναι.
8: Εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
5: Άντε ρε, παιδί, ότι... από το στόμα σου και στου λαού ταυτί.
8: Εγώ θεωρώ.
5: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
8: Κουτσούμπας πρώτος.
5: Ναι.
8: Δεν έχω πρόβλημα.
5: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
8: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
9: Παπάρα Τσέγκο.
8: Το ποιο θα με σώσει και το ποιο θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Α βάλουν τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
5: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
28: Θρασίμια.
8: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργό το νομοσχέδιο για την Uber.
5: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει. Εγώ σου λέω ποιο θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
8: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
5: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
8: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
5: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
29: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
8: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούμπα.
5: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
8: Γιατί δεν είναι εφικτό.
5: Τώρα.
8: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστολή. Χτύπα ξύλο, πες ότι.
5: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
9: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
8: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
5: Ναι, αλλά καμιά φορά τέλος πάντων, άμα πετύχει.
8: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
2: Πάντες άνθρωπε, το ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άμα να το ρωτάνε.
5: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
2: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
5: Α, έχουνε.
2: Ό,τι αφορά.
5: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
23: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
2: Είναι για μας τους Έλληνες.
5: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει κασελάκι με Άδωνη μαζί.
2: Ναι, ναι.
1: Και τι ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά γάμο την πουτάρα.
3: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
4: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
2: Χοντρό.
1: Τώρα μας τρελάνει τον εγκέφαλο.
2: Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
5: Ω πάρε φίλε, μπα και κάπως λάθος το έχω δει. Μπα και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
2: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
1: Έχει ζέστη έξω από την τρέλα.
2: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
6: Έλα, ο Αναλόγος.
2: Έλα.
6: Τι κάνεις?
2: Καλά.
6: Πήρα πάλι να σου πω.
2: Πες μου πάλι.
6: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεκτικά. Δεν ξέρω αν είδες. Την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεθυκή.
2: Ναι.
6: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
2: Μα είναι γνωστό όμως.
6: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
2: Ναι.
6: Και το δεύτερο που θέλω να σου πω. Επειδή μας έχουν ταράξει την αιστεία και την νομιμότητα. Χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι κόπεδα, μην νομίζεις ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Τώρα θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω. Κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν εγώ, έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει, την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαιώσουν ότι είναι πρόβλημα. Τι λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, αυτό να το κάνω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνω μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από τον Χωσέ Μαρτί.
7: Χαίρετε, Αποστόλη.
2: Χαίρετε.
7: Είσαι καλά.
2: Καλά είμαι εσύ.
7: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
2: Μάλιστα.
7: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή, αφού γκραζώσουνε την καρδιά του ζητήματος, εφόσον ήταν δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
2: Να είσαι καλά.
8: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργους συνειρμούς.
2: Ναι.
8: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανέναν. Σωστά.
2: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι. Γενικώς ναι.
8: Ναι, στο δικαστήριο. 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, μα δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειρμό έκανα. Η γνώμη σου.
2: Συμφωνώ.
9: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
8: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειρμό.
2: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
7: Ναι, ο Αποστόλης.
2: Εγώ είμαι.
7: Γεια χαρά.
2: Γεια.
7: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
7: Όχι.
2: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
10: Τον Αποστόλη.
2: Εγώ είμαι.
10: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
2: Κακό είναι.
10: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
2: Ναι. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
10: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
2: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
7: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
2: Όχι, είχα,
7: όμως,
2: κάτι μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτηκε ομορφιά, η Λατινοπούλου?
11: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτηκε ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
2: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
7: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
2: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
7: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να του στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
2: Κοίταξε να δει, και να μην στηρίξουμε, καλά. Μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη του.
11: Φυσικά.
7: Ναι, αλλά.
2: Δεν θα χαθούν τα λεφτά.
7: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο.
2: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώ. Αυτό θέλω να πω. Κάνει, δεν κάνει.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά. Δεν πρέπει να φάμε κι εμεί κάτι.
2: Εντάξει, άμα επιμένει, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
7: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε.
12: Έλα ρε κουνούμαλε.
2: Έλα.
12: Λοιπόν, έλα σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγιοι ηλίθιος.
13: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
12: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή λαμόγια ή ηλίθι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Τίποτα. Απογοήτευσε, Αποστόλη, όπως σου έχω πει και σε άλλη.
2: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
14: Όταν έγινε πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
12: Τώρα δεν είπα εγώ με Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
2: Τέτοια σου λέω γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
12: Μόνο ο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
15: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
12: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
16: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Αντρέα την παίρνω.
17: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
12: Είστε πέστε, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκι Τσίπρα. Είναι καλύτερο.
2: Καλό είναι.
18: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
19: Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος.
12: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
2: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
12: Να βάλω και αυτούς. Θα είναι τέλειο.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
12: Ζήτω, τι να πω. Η Νέα Δημοκρατία, ζήτω Θρύλο, ζήτω Δημητριάδου. Ποιο να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Πες ένα ζήτω εκεί καημένο. Είναι τώρα ένα ζήτο και ό,τι γίνει.
12: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
6: Που να είναι Ιαπωνικό.
5: Γιακουμής Ευάγγελος.
6: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
5: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
6: Κουμπότα.
5: Ισέκη.
6: Μιτσουμπίση.
5: Γιάνμαρ.
6: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Γιακουμής Ευάγγελος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
5: Και στο tractor.gr.
7: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
12: Ακούτε Ionian FM.
13: Να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει ιδέα να πληρώσω τετραγωνικά.
14: Γιατί με ρατσιστείς όμως?
13: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
14: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
13: Ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
14: Ναι.
13: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
14: Δεν ξέρω, πήγανε.
13: Πήγανε.
14: Με τους δικούς μας.
13: Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνας σήμερα. Δημήκη, αυτός.
14: Τα Παλαμά.
13: Παλαμό, αλλά Έλληνας.
14: Ωραία.
13: Άμα γίνει πόλεμος, θα πάνε, φαντάρι.
14: Θα πάνε.
13: Θα πάνε.
14: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο.
13: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
14: Α, τι γύφτος, σε καρέκλες.
15: Όχι.
14: Τι γύφτο.
15: Σίδερα έχω. Μέταλλα.
14: Όλα τα παλιά αγοράζω, καταλάβω.
15: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
14: Το πιάσα.
15: Είμαι γύφτο πολιτισμένο, δεν είμαι.
14: Ναι, τώρα τι μαλακή.
15: Ωραία. Μαλακή δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πει κάτι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ.
14: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ. Γιατί αλλιώ θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσά να σα εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστέ, αν μα εξαιρέσουμε.
15: Γιατί όμω που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμά και πέσω χρυλεκτά από την τράπεζα, η Eurobank.
14: Μάλιστα.
15: Αυτή η Eurobank τι είναι?
14: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτό που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνει πόσο κλάνει, θα βάλει μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μα κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλει να τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ω προ τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου, τον Γιώργο, θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνος ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωες, το τραγούδι το ήρωες. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρικόδες. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το remix που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο βγαλμένοι τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες τις γροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα, κάτι τέτοιο.

0: αίματα, ποτάμια, βουερά.
1: Αίματα, κόκκινο νερό. Αίματα, ποτάμι, βουερό.
0: Κόκαλα, ολόκληρα βουνά. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες και βρικολιαστικό του εφηλίου πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή. Με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει παίξει. Ήταν λίγο αγκρέφτη χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και σε σκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενα τις ίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
2: Είναι παράξενα τις ίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
0: Έχουν δίκιο.
1: Α, οκ, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
0: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτη. Με δύο αντίχητες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
1: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
0: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
1: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
0: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
1: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
0: Αυτό το διπλό δαχτυλάκι ήταν ένα διπλό αντίχειρας που ξεπρόβαλε από τον υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
1: Τυχερή η γυναίκα και... του.
0: Βέβαια, ναι, όμως που πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή. Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Διάβασα ένα άρθρο που είπαν και φίλοι μου για τους εξαδάχτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
1: Με εξαδάχτυλους.
0: Ορίστε.
1: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
0: Ναι, έχουμε σύλλογο. Έχουμε και το εξαδάχτυλια.gr. Έχουμε.
1: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάχτυλα εσείς όλοι.
0: Ναι.
1: Σε κάθε χέρι.
0: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάχτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
1: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
0: Τι γάντια.
1: Που μπαίνει το κάθε δάχτυλο χωριστά αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
0: Όχι. Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι. Για εξαράκτηλου δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει. Βολευόμαστε. Παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
1: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
0: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
1: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 στο 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
0: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
1: Χρειάζεται καμιά φορά.
0: Τι να σας πω.
1: Μετράμε, ένα, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
0: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώστε να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
1: Σωστό και αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι, ξαδάκτυλο.
0: Ναι,
1: αφού περισσεύγεις στα λεπορή, κάνετε συλλόγους, κάνετε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο.
0: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα που μερικοί από εμάς το θεωρούμε και γούριο. Ότι είναι, εγώ προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
1: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι, τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
0: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
1: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
0: Όχι, δόξα σου.
1: Όχι. Το δάκτυλο το έκτο. Γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
0: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
1: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
0: Δίπλα, δάκτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
1: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε. Τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
0: Ναι.
1: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν ή γυναίκες, ξέρω εγώ.
0: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
1: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
0: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους παίρνουν περισσότερα χρήματα.
1: Είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
0: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φαγκαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
0: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
1: Το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα 5 πάνω άρχοντες και πάει και το έκτο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
0: Έχετε απορίες, μου φαίνεται.
1: Έχω πολλές απορίες.
0: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς,
1: όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν να λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
0: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
1: Ο χαράς Ευαγγέλια. Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: Η Λουκά, καλώ την ακούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα στο βάλω.
0: Πρώτο.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο. Ρε κουρέτα.

Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Ακούτε Ionian FM.

0: Τώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
1: Σχολείο! Μουστάκα!
0: Γι' αυτό το...
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
1: Σχολεία! Μουστάκα!
0: Γι' αυτό το

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
7: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικος Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι ακροατές του Ionion FM. Είναι η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα», στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας γίνονται συγκεντρώσεις που αφορούν τα θύματα των τεμπών. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Ο σημερινός καλεσμένος μας στην εκπομπή είναι ένας εξαιρετικός συνθέτης, τραγουδοποιός και ερμηνευτής. Τον έχουμε στη γραμμή μας και είναι ο Μάκης Εβίλογλου. Αγαπημένε Μάκη Εβίλογλου, καλώς όρισε στην εκπομπή μου και σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου για να κάνουμε αυτή την κουβεντούλα σήμερα και να ακούσουν τα υπέροχα τραγούδια σου οι αγαπημένοι ακροατές και να ξετυλίξουμε και την ιστορία της ζωής.
1: Καλημέρα Γιολάντα. Οφείλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην εκπομπή σου.
0: Κι εγώ.
1: Μου είπες ότι εκπέμπεις και υπερατλαντικά.
0: Βεβαίως. Αμερική, Αυστραλία και Καναδά. Και χαιρετούμε όλο τον απόδημο ελληνισμό.
1: Και υπερειρηνικά δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο, ναι. Και έχω και πολλούς φίλους και συγγενείς σε αυτές τις μακρινές χώρες. Θέλω να τους πω την καλημέρα μου, λοιπόν.
0: Ναι. Και θέλω να. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε την κουβεντούλα, θέλω να μου πεις πού σε βρίσκω τώρα, αγαπημένε Μάκη Εβίλογλου.
1: Με βρίσκεις στο χωριό μου.
0: Το οποίο χωριό είναι στην Κοζάνη ή στην Παλιουριά των Γρεβενών.
1: Την Παλιουριά των Γρεβενών.
0: Την Παλιουριά, τέλεια. Χαιρετάμε, χαιρετώ εγώ την Παλιουριά. Είσαι από γονείς οικονομικούς μετανάστες στη Γερμανία, σωστά?
1: Ναι, ο πατέρας μου έφυγε το 1960 και πήγε στη Γερμανία οικονομικός μετανάστες.
0: Και γύρισε εσύ σε ηλικία 6 ετών στην Ελλάδα.
1: Ναι, η μάνα μου είχε την απέτηση να μας επιστρέψει και για το λόγο, ας πούμε, επειδή αγαπούσε τα γράμματα μικρή και δεν τα κατάφερε, ήθελε να πάμε σχολείο ελληνικό, να μάθουμε γλώσσα και γραφή.
0: Μπράβο η μαμά. Μπράβο, βέβαια με το όνειρο ότι θα ζούσε σε μια πατρίδα διαφορετική, η οποία την απογοήτευσε, όπως μας απογοητεύει όλους μας αυτή η πατρίδα, αλλά δεν πειράζει, εγώ την νιώθω, γιατί και εγώ, επειδή ήμουν παιδί οικονομικών μεταναστών στο Βούπερταλ της Γερμανίας, δεν μου άρεσε Μάκη Εβίλογλου καθόλου και έκλαιγα να γυρίσω πίσω.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ τώρα επειδή έρχομουν τα καλοκαίρια, ας πούμε, αν όχι κάθε καλοκαίρι, έτσι καλοκαίρι παρακαλοκαίρι, ομολογώ ότι έχω πάρα πολύ καλές μνήμες από το χωριό μου εδώ που είμαι τώρα, ας πούμε. Όπου δεν είμαι βέβαια σε μόνιμη βάση, συνέχεια μετακινούμε, αλλά νομίζω ότι τα πιο ωραία πράγματα που θυμάμαι την παιδική μου ηλικία τα έχω εδώ από το χωριό, έτσι ξέρεις, τότε ήταν αλλιώς ρε παιδί μου ο κόσμος φτιαγμένος, βοηθιόντουσαν. Δεν θα ξεχάσω όταν ήρθαμε από τη Γερμανία, γιατί ο πατέρας μου επέστρεψε το 1976. Εμείς όταν ήρθαμε το 72, 71, δεν θυμάμαι, 73.
0: Ναι.
1: Πέρασε όλο το χωριό από το σπίτι. Μέναμε στο σπίτι του αδερφού της μάνας μου, ο οποίος είχε φοιτητική στην Αθήνα, ας πούμε. Και εξακολουθεί να ζει και σε ηλικία 94 ετών, ας πούμε.
0: Μπράβο να τα εκατοστήσει, ναι.
1: Να τα εκατοστήσει. Και πέρασε όλο το χωριό και μας έφερνε από μια κότα. Γιατί τότε ξέρει το σπίτι, έπρεπε να έχει την κότα του.
0: Είδες τώρα διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά, ναι. Ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και να σου πω γιατί έχει αλλάξει. Γιατί υιοθέτησε τα δυτικά πρότυπα. Όπου κοιτάνε μόνο τη δουλειά τους και δεν τους νοιάζεται μα καίγεται το σπίτι να καεί, ας πούμε, η κατσίκα του, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, να μην πάθει δικιά μου τίποτα. Μάμα, φτάσει η αρρώστια και στην κατσίκα του γείτονα, θα φτάσει και στη δικιά σου.
0: Τι ωραία που τα λες, Μάκη Εβίλογλου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ειλικρινά. Έκανες λοιπόν τις δύο πρώτες τάξεις.
1: Έκανα τις δύο
0: στην Παλιωριά και μετά στην Κοζάνη, σωστά?
1: Και μετά από την τρίτη δημοτικού ήμουν στην Κοζάνη, όπου αποφύτησα από το γυμνάσιο Λύκειο, ναι.
0: Και μετά ένα διάλειμμα 10 ετών για σπουδές και στρατό.
1: Σπουδές και στρατό, μπράβο, ναι. Διάβασα το βιογραφικό από τη σελίδα,
0: Εννοείται. Πώς θα σου έκανα τη συνέντευξη, χωρίς να διαβάσω το βιογραφικό? Από το 1993 μέχρι το 2000, συμβασιούχος αρχαιολόγος. Θέλω να μου πεις, για να μου μιλείς γι' αυτό.
1: Από το 91 ξεκίνησα ως φοιτητής.
0: Ναι.
1: Και το 93, ας πούμε, πήρα το πτυχίο μου. Δούλευα σαν συμβασιούχος αρχαιολόγος στην τότε ήταν η ΙΖΙΤΑ, Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Από όπου εγκατέλειψα, ας πούμε, το 2000, γιατί τότε, αν θυμάστε, ήταν ο νόμος του Πεπονή. και στους 24 μήνες θα μπορούσε να γίνεις μόνιμος, με απολύσανε στο 23μηνο και τα πήρα στο κρανίο και λέω άντε μωρέ τώρα λοβλακίες, ασχοληθώ με τη μουσική. Βέβαια αυτό συνέπεσε και με την γνωριμία μου με τη Χαρούλα την Αλεξίου.

0: Κοίταξε, η μεγάλη μου αγάπη ήταν η μουσική, κακά τα ψέματα. Δεν είναι ότι την αρχαιολογία την αγαπούσα. Ναι. Την αγαπούσα πάρα πολύ, γιατί έχει και αυτή, ας πούμε, μια δόση έτσι, με τέχνη και λοιπά.
1: Αλλά ζει σε μια χώρα που δεν ευνοεί γενικά όλα.
0: Άστο, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εντάξει τώρα, μιλάμε για, για την πιο ανήθικη χώρα παγκοσμίως, θεωρώ. Δηλαδή, ίσως έχουμε ξεπεράσει και την Κολομβία ένα πράγμα.
1: Αφού δηλαδή, πολλοί μας χαρακτηρίζουν, αγαπημένε Μάκη Σεβίλογλου, η Κολομβία των Βαλκανίων.
0: Κολομβία της Ευρώπης.
1: Ναι, που εγώ θεωρώ ότι ίσως να είναι και αρσακιάδα η Κολομβία, ξέρεις, μπροστά σε εμάς τώρα. Συγγνώμη.
0: Ναι,
1: πρέπει να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Ναι.
0: Δεν είναι άδικο. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι και κατά την περίοδο της κρίσης ξεκινήσαν πολλά πειράματα από την ελληνική κοινωνία, γιατί ήταν μια κοινωνία εντός Ευρώπης που πάρα αυτά πατούσε, ας πούμε, με το ένα πόδι στην Ανατολή, Ανατολή όταν λέω.
1: Ναι.
0: Είμαστε ένας λαός, ρε παιδί μου, πολύ περίεργα μεγαλωμένος, και αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν κακό, έτσι. Με την απελευθέρωση, ας πούμε, του ελληνικού κράτους, αυτόματα ήρθαν οι ξένοι και μας διαγράψαν 1000 χρόνια ιστορίας. Ξέρετε εσείς, κατάγεστε τους αρχαίους Έλληνες. Ωρε, πού, ποιους αρχαίους Έλληνες, εδώ έχουμε και άλλη ιστορία από πίσω. Ρωμαιοκρατία,
1: ναι,
0: Βυζάντιο.
1: Ναι.
0: Πόντος, όλα αυτά δηλαδή τα διαγράψαμε με τη μία, γιατί ήρθε ο Μπάιρον, ας πούμε, και κάποιοι ακόμη, και ξαφνικά η καταγωγή μας, ας πούμε, έγινε απευθείας από τους αρχαίους Έλληνες. Και ο άλλος, ας πούμε, δεν ήξερε να μιλήσει καν ελληνικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί κακά τα ψέματα. Τώρα το νέο ελληνικό έθνος, ας πούμε, αποτελείται από Αρβανίτες, από Πόντιους, από Ντόπιους, από κάθε καρδιά σκαρίδι. Όλοι αυτοί μέσα σε αυτή την αυτοκρατορία όμως, τη Βυζαντινή, και μετέπειτα όπως λειτουργούσαν σαν κοινότητες μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι σφάλμα τελικά αυτό που δεν έγινε, αυτό που έλεγε ο Ρήγας Φεραίος, ας πούμε, μια βαλκανική συνομοσπονδία. Γιατί έχουμε τόσα πολλά κοινά με αυτούς τους λαούς. Εγώ πρέπει να σου πω ότι μιλάω πολύ.
1: Όχι, τα λες μια χαρά και συμφωνώ μαζί σου, και εδώ θέλω να προσθέσω, αγαπημένε Μάκη Σεβίλογλου, ότι εγώ τον μύθο της απελευθέρωσης δεν τον πιστεύω πια, διότι αμέσως μετά την απελευθέρωση μας ανέλαβαν οι Βαβαροί, μετά οι Βρετανοί, σωστά.
0: Μετά
1: οι Αμερικάνοι.
0: Οι Βρετανοί πάντα ήταν πίσω από όλα τα μαγειρέματα.
1: Αυτό πληρώνουμε και τον αγγλοσαξονικό Ναι. Υπεριαλισμό. Ναι.
0: Ακόμη και τον Καραϊσκάκη, ας πούμε, δηλαδή πολύ αμφιβάλλοντα σκοτώσαν οι Τούρκοι. Έχω την εντύπωση ότι σκοτώσαν οι Άγγλοι. Βάση περιπτώσει, όποιο διάβασε ελάχιστη ελληνική ιστορία έτσι και σκέφτεται λιγάκι, μπορεί να καταλάβει πράγματα.
1: Κοίτα, είναι σημαντικό που τα ακούν και από έναν άνθρωπο με τις σπουδές τις δικές σου, έτσι. Γιατί δεν είναι τυχαίο τώρα που τα λες αυτά. Τα έχεις μελετήσει και τα γνωρίζεις.
0: Δεν τα έχω μελετήσει, έχω διαβάσει ιστορίες. Εντάξει, αρχαιολογία τελείωσα. Έχω μια αγάπη με την ιστορία, δεν πάω να πει ότι είμαι κανένας ξερόλας.
1: Ναι.
0: Απλά οι Άγγλοι δεν θέλαν η Ελλάδα να φύγει πάνω από τον Πελοποννησιακό κόλπο, ας πούμε, πάνω από τη Διόρυγα. Μετέπειτα έγινε βέβαια η Διόρυγα, αλλά δεν θέλαν, πάνω τον ισθμό της Κορίνθου, μπασίως, δεν θέλαν να φύγει η Ελλάδα. Θέλαν, ας πούμε, ένα προτεκτοράτο σαν την Πελοπόννησο, που να ελέγχουν το Σουέζ, με κατάλαβες, αργότερα που έγινε το Σουέζ και τα λοιπά. Να ελέγχουν τη Μέση Ανατολή, να έχουν τα κάστρα τους από εδώ, από εκεί, την Κύπρο, την Πελοπόννησο, δεν θέλανε να πούμε μεγάλα ξανοίγματα, κατάλαβες. Εντάξει, εμείς τώρα πατήσαμε την πιπονόφλουδα και πάντα βέβαια είναι αυτό που έλεγε και ο Σαράντης ο Καργάκος, ας πούμε, ότι οι Κερκόπορτες δεν ανοίγουν απ' έξω, ανοίγουν από μέσα. Υπήρχαν οι εθελόδουλοι εδώ, ας πούμε, καλή ώρα όπως και σήμερα.
1: Όπως και σήμερα, που είναι περισσότεροι κιόλας.
0: Που λειτουργούσαν σύμφωνα με τις επιταγές, ας πούμε, του ξένου κεφαλαίου, να πω, δεν ξέρω, των ξένων κέντρων εξουσίας και τα λοιπά.
1: Αυτό. Και θέλω να έρθουμε πάλι στη μουσική. Στη Θεσσαλονίκη συνεργάστηκες με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Θες να μας πεις κάποια πράγματα για το με ποιους καλλιτέχνες συνεργάστηκες στη Θεσσαλονίκη.
0: Όταν λέει συνεργάστηκα στη Θεσσαλονίκη, συνεργάστηκα με κάποιους καλλιτέχνες, ας πούμε, ονόματα μεγάλα ίσως, που είπανε τραγούδια μου, χωρίς εγώ να είμαι βέβαια ποτέ 100% μέσα στην ελληνική δισκογραφία με την έννοια της ταινίας, έτσι. Δεν με εκπροσώπησε ποτέ καμία εταιρεία με ένα ελληνική.
1: Αλίμονο, αφού ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ακόμα και ναι,
1: θα τα πούμε αυτά.
0: Θα τα πούμε, να το πούμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα.
1: Μ' αρέσει, Μάκη Σεβίλογλου, για πες.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ ξεκίνησα να μπήκα μάλλον στη δισκογραφία την ελληνική με ένα τηλεφώνημα από τη μεριά της Χαρούλας της Αλεξίου, που τότε έψαχνε να βρει κάτι, ας πούμε, που να συνδέεται, να συνδέει το σύγχρονο με την παράδοση. Έτσι λοιπόν έγραφα και πριν εγώ τραγούδια, έτσι. Τα οποία τα είχα στο σιρτάρι μου. Τη στιγμάτισα κάποια τραγούδια. Έβαλε στον πρώτο δίσκο στην Άκρη του Ουρανού σου ένα τραγούδι μας με το «Θα μεγαλώνουμε μαζί».
1: Πάμε. Και... πάμε. Πριν πεις οτιδήποτε, πάμε το τραγούδι.
0: Οκ. Okay.

0: το πρώτο μου τραγούδι, αυτό το πρώτο τραγούδι που δισκογράφησα.
1: Ναι.
0: Κατόπιν προέκυψε άλλος ένας δίσκος με τη Χαρούλα την Αλεξίου, το Βίσινο και Νεράντζι, το 2006, αν δεν κάνω, ναι, το 2006, όπου συγκατοικήσαμε εκεί πέρα, ας πούμε, τρεις δημιουργοί, δεν μου αρέσει λέξη δημιουργός, τρεις συνθέτες. Εγώ είχα τα μισά τραγούδια, ας πούμε, στίχους και μουσική, και τα άλλα μισά ήταν του Θοδωρή του Παπαδόπουλου και της συγχωρημένης αδερφής του, καλή της ώρα και που είναι, της Μαρός της Παπαδόπουλου.
1: Μαρός.
0: Ναι. Συγκατοικήσαμε εκεί δηλαδή, μοιραστήκαμε αυτά τα τραγούδια, αυτό το δίσκο, τα είπε η Χαρούλα, και το επόμενο βήμα ήταν το 2008, μου λέει η Χαρούλα, να το πω, μα κόψε τις μαλακίες, μου λέει, πες τα μόνος, μια χαρά τα λες. Και μου έκανε την παραγωγή από τον πρώτο μου δίσκο.
1: Μπράβο, χωρίς αυτό Χαρούλα.
0: Ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μου έκανε, ας πούμε, και τον δεύτερο δίσκο. Μου λέει, εγώ θα σου δώσω, ας πούμε, λέει, ετικέτα για τον πρώτο δίσκο και μετά κανόνες την πορεία σου. Μετά, γνωρίζω με έναν Ολλανδό.
1: Μάκη μου, θέλω να μείνουμε εδώ και να παίξουμε δύο τραγούδια από αυτό το δίσκο.
0: Από το Βίσινο και Νεράντζι.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Από το Βίσινο και Νεράντζι, ας πούμε, θα ήθελα να παίξεις. Να σου πω τώρα. Θα ήθελα να παίξεις το Είναι Αρρώστια να Αγαπώ.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή είναι πιο ζωηρό το Βάσανα Γλυκά Δεμένα, βάλε το Βάσανα Γλυκά Δεμένα πρώτο και μετά το Είναι Αρρώστια να Αγαπώ.
1: Ωραία.
0: Είναι και ο Μόλος εκεί. Πολύ καλό τραγούδι, θα μπορούσα να το βάλετε και αυτό. Είναι πιο μπαλαντιάρικο.
1: Παίζουμε τώρα αυτά τα δύο και μετά θα παίξουμε και το Μόλο.
2: Πάγκα.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, μαμά!
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
11: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
10: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
14: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
15: Ακούτε Ιόνες FM.
16: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: θέλω να μου πεις λιγάκι αυτή τη συνέβρεση με τη Χαρούλα Αλεξίου. Πώς ήταν μαζί σου, δοτική? Γιατί εγώ δεν έχω την εμπειρία αυτή. Εσύ που έχεις αυτή την εμπειρία, θέλω να μας πεις λίγα λόγια για τη Χαρούλα Αλεξίου.
1: Κοίταξε, για σένα. Τώρα, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν είχε ιδέα από το χώρο, δεν γνώριζα τίποτα. Η Χαρούλα, η αλήθεια είναι ότι μ' αγκάλιασε τόσο πολύ, ας πούμε, και μου φέρθηκε τόσο ζεστά και στο στούντιο, παρόλες τις προστριβές που μπορεί να έχεις, ας πούμε, στο στούντιο όταν θα ηχογραφείς, μπορεί το τραγούδι να μην βγει όπως είναι στο demo, να βγει κάπως αλλιώς. Εγώ πάντα λέω, ας πούμε, ότι υπάρχουν χίλιοι διαφορετικοί τρόποι να παιχτεί το ίδιο κομμάτι. Και είχαμε κάποια στιγμή, ας πούμε, κάποιες στιγμές και πολύ έντονες συζητήσεις για το αποτέλεσμα. Γιατί μου λέει, το έκανες έτσι το κομμάτι στο δίσκο, ενώ είναι αλλιώς. Εσύ τη λέω, αφού ήταν η μουσική και με νικήσανε, ας πούμε. Αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτό το λέει και ο Χατζηδάκης, ο συγχωρημένος.
0: Ναι, και είναι και πολύ ωραία που τον έφερες τώρα.
1: Ναι, χαίρομαι, λέει, πάρα πολύ όταν με νικάνε η μουσική. Μα ήρθαν τώρα κάτι τέρατα, ας πούμε, σαν τον Γιώργο του Κυρουτσόγλου, τον Νίκο του Σίδρου Καστρίτη, ας πούμε. Και μου αλλάξαν όλο το περιβάλλον, ας πούμε, του τραγουδιού. Και φυσικά εγώ ενέδωσα. Η Χαρούλα, βέβαια, ας πούμε, που ήταν πιο ψημένη στη δουλειά, δεν μασούσε τόσο εύκολα. Δεν ήθελε να πάνε εκεί τα τραγούδια. Εν πάση περιπτώσει, όμως τα είπε. Αλλά παρά αυτά, οφείλω να πω ότι αυτοί οι μεγάλοι τραγουδιστές δεν είναι τυχαίο που γίνανε μεγάλοι τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμη και από την πρώτη δουλειά που εγώ ήμουν εντελώς άπειρος. Θυμάμαι ότι με πήρε σε κάποια στιγμή, ας πούμε, και μου λέει: κάνεις ένα γύρισμα μέσα που μου λέει: δεν το κατάλαβα. Θέλω να το εξηγήσεις. Και εγώ κόλλω να την αξίζω να το εξηγήσω. Ξέρεις τώρα, ξαφνικά έρχεσαι, πέφτεις με το Αλεξίπτωτο από το αεροπλάνο και πέφτεις στην κορυφή του Έβερεστ. Βουνό που δεν τα ανέβηκες, δεν ξέρεις πώς θα το κατέβεις.
0: Σωστά.
1: Λέω τώρα τι κάνω. Να της το πω. Και όντως, ας πούμε, έκατσα και της εξήγησα το. Οκ, μου λέει: τώρα το κατάλαβα. Αλλά μου λέει: θα εξηγείς, μου λέει, και την τελευταία λεπτομέρεια πώς να το πω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Καλβάρας, ρε, μου λέει, με έβαζε κάτω, λέει, και μέλιωνε μέχρι να τα πω τα τραγούδια. Και όντως έτσι είναι, ας πούμε. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Και με το Μητροπάνο που είχα την ίδια τριβή, ας πούμε, στο στούντιο, το ίδιο διαπίστωσα.
0: Ναι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που είπαμε πριν.
1: Το Μόλο.
0: Ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ωραία.
0: Το Μόλο.
1: Ναι. Okay.

0: Καλά, εκπληκτικό. Και μετά από τη Χαρούλα Αλεξίου ακολούθησαν νομίζω άλλες 5 δισκογραφικές δουλειές.
1: Σαρώ είναι 6 δισκογραφικές δουλειές. Δεν είμαι σίγουρος τώρα, δεν μπορώ να μετρήσω. Και ίσως είναι και 7 με ένα DVD που κυκλοφόρησε στην Ολλανδία. Μια ζωντανή ηχογράφηση από το Lux, το Nijmegen.
0: Α, για πες μας για αυτή την ζωντανή ηχογράφηση.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ σχεδόν κάθε χρόνο ή χρόνο παραχρόνο πηγαίνω στην Ολλανδία για παραστάσεις. Κάποια στιγμή, ας πούμε, με τον παραγωγό μου, επειδή η δισκογραφική μου μετά τον πρώτο δίσκο, το Γλυκό Μεθύσι, που έγινε το 2008, το 2010 γνωρίστηκα με τους Ολλανδούς, εξαιτίας ενός κιθαρίστα Ολλανδού, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή, αυτός με έφερε σε επαφή μαζί τους. Με τον οποίο γνωριστήκαμε, ας πούμε, κάποια στιγμή στην Κάρπαθο και μετά με επισκεφτόταν 2 φορές το χρόνο στην Κοζάνη. Αυτό στάθηκε η αφορμή να συνεργαστώ με τους Ολλανδούς, με τους οποίους, ας πούμε, η Κολόνια κρατάει μέχρι και σήμερα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Αλλά θέλω να παίξουμε 1-2 τραγούδια από το δίσκο πριν από τη συνεργασία σου με τους Ολλανδούς. Συμφωνείς?
1: Από το Γλυκό Μεθύσι.
0: Ναι, από το Γλυκό Μεθύσι.
1: Ωραία, να παίξουμε το Μάτια μου.
0: Μάτια μου.
1: Θες να παίξεις 3, γιατί εδώ μέσα είναι και του Μητροπάνου τραγούδι.
0: Βεβαίως, 3 θα παίξουμε.
1: Ωραία, Μάτια μου, ναι. Δεν έμεινε καρδιά.
0: Δεν έμεινε καρδιά.
1: Και Δρόμος με την
0: Χαρούλα.
1: Ναι.
0: Ωραία.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Πελπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά εθνική οδό Γαστούνης Πύργου. Και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Και φτάσαμε στη δεύτερη ώρα. Για εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, είναι η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και φυσικά ο εξαιρετικός καλεσμένος μας, συνθέτης και ερμηνευτής, ο Μάκης Σεβίλογλου. Να μας πεις κάτι για αυτά τα τρία τραγούδια που μόλις παίξαμε.
10: Σχετικά τώρα με αυτό που έλεγα πρότεινος, ας πούμε, για τους μεγάλους τραγουδιστές, δεν θα ξεχάσω όταν ήρθε ο Δημήτρης ο Μητροπάνος να τραγουδίσει το τραγούδι στο στούντιο, και μάλιστα είναι το τελευταίο τραγούδι που τραγούδισε πριν την μεγάλη επέμβαση που έκανε στη Γαλλία.
9: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι.
10: Ναι, πόσο υπομονητικός ήταν, ενώ ήταν πολύ καταβεβλημένος. Τραγούδισε το τραγούδι 8 φορές και με ρώτησε σε κάποια φάση, μου λέει, είσαι ικανοποιημένος? Του λέω...
9: Απίστευτο.
10: Του λέω, εντάξει, λέω, μη σε παιδεύω τώρα άλλο. Λέω, μια χαρά είναι, λέω, νομίζω το έχουμε τραγούδι. Γιατί και οι 8 φορές, οφείλω να πω ότι είναι ίδιες. Δεν υπάρχει ψεγάδι πουθενά. Ναι. Απλά δηλαδή με τις εντάσεις λίγο παίξαμε. Κάπως με μπούστερ περισσότερο, ας πούμε, ήταν πολύ μεγάλος τραγούδις ο Δημήτρης Μητροπάνος.
9: Ναι.
10: Και μου λέει, αν δεν είσαι ικανοποιημένος, μου λέει, εγώ θα το πω άλλες 8. Και λέω, κοίταξε να δεις τώρα, ας πούμε, πώς τιμάγαν οι παλιοί, ας πούμε, το συνθέτη, έτσι.
9: Φυσικά, και όχι μόνο το συνθέτη, και τους συνεργάτες, αγαπημένοι Μάκη Σεβίλογλου.
10: Και το λόγο, δηλαδή, δίνανε πολύ μεγάλη σημασία στο τι λέει το τραγούδι, ας πούμε, και να το υποστηρίξουν με το φραζάρισμά τους, να ακουστεί κάθε λέξη ορθοφωνικά. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίες στιγμές αυτές, είναι η αλήθεια.
9: Εσύ έχεις γράψει και μεγάλους ερμηνευτές, έτσι, Βασίλης Καράς, Χαρούλα Αλεξίου.
10: Όχι κατά παραγγελία, εγώ έγραφα, ας πούμε, γιατί μου αρέσει να γράφω. Κάποια στιγμή που περνάγανε τα τραγούδια από τα χέρια τους, κάποιοι τσιμπάγανε, ας πούμε, και μου πέραν τηλέφωνο. Ο Βασίλης είναι αυτός που κάποια στιγμή μου είπε, θέλω να μου γράψει τραγούδια, ας πούμε. Δεν το έκανε, και η Χαρούλα. Δεν νομίζω κάποιος άλλος. Οι άλλοι πέραν αυτά που τραγούδαγα εγώ μετά, ας πούμε, πολλές φορές θα κάνουν επανεκτελέσεις.
9: Πάμε το τραγούδι με το Βασίλη Καρά που είναι παιγμένο με ένα πιάνο.
10: Το πονόμα δεν ακούγουμε σε στήριξη, ναι, Γιώργου Κορδέλα. Ναι, πάμε, πάμε.
9: Ακριβώς. Να τα ακούσουμε.

0: Εκπληκτικό τραγούδι. Εκπληκτικό. Θες να ακούσουμε και κάτι άλλο?
1: Εννοείς από τη συνεργασία με τον Καρά?
0: Ναι, ναι.
1: Με τον Καρά, ναι, έχω ακόμα ένα τραγούδι, ένα ζεμπέκικο, που αυτό ήταν η αφορμή της συνεργασίας μας. Ήταν το «Εγώ δεν είχα όπλα».
0: Πάμε.
1: Να τα ακούσουμε, ναι.
0: Ναι.

0: Και μάλιστα μου είχε πάρει τηλέφωνο και μου λέει: θέλω να τα παίξει εσύ τα μπουζούκια. Του λέω: τόσο καλούς μπουζουξίδες έχεις δίπλα σου. Όχι, ρε, μου λέει: μ' αρέσει όπως τις ρίχνεις.
1: Είδες.
0: Παρότι εγώ δεν είμαι μεγάλος βιρτουόζος, έτσι μην τρελαθούμε τώρα. Να ξέρουμε τι λέμε.
1: Ναι, αλλά παίζει ρόλο η ψυχή.
0: Αυτό, ναι, η έκφραση.
1: Η ψυχή, η οποία εκφράζεται μέσα από το παίξιμο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Γιάννης Κούτρας.
0: Ο Γιάννης είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ο Γιάννης είναι ένα μεγάλο παιδί, ο Γιάννης. Με το Γιάννη ήταν να συνεργαστούμε στο Σταυρό του Νότου για κάποιες Παρασκευές.
1: Ναι.
0: Και ξάφνου μας επιβάλλεται ο COVID.
1: Αυτός και... ο COVID, αυτή η κορονοκρατία.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δηλαδή δεν ξέρω, αναποδιάσαμε. Τη μία είχα την κρίση να τα φέρω βόλτα. Με το που άρχισα να βγαίνω από την κρίση, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, μετά μας έκατσε τούτο εδώ και πήγαν όλα κατά διά όλου. Εν πάση περιπτώσει, για την συνεργασία μας εκεί, στο Σταυρό του Νότου, του πήρα μια μέρα τηλέφωνο και του λέω: ρε, εσύ θες, λέω, να κάνω ένα τραγούδι. Έχω ένα τραγούδι, λέω, και νομίζω ότι λέω, πρέπει να το πούμε μαζί.
1: Λάθος σύμπαν.
0: Το λάθος σύμπαν, ναι.
1: Ναι.
0: Σε στίχους του Άρη Αποστολόπουλου.
1: Μ' αρέσει ο Άρης Αποστολόπουλος, γιατί είναι ελευθερόστομος και είναι το alter ego μου, να του πεις χαιρετίσματα.
0: Θα το πω, θα το πω.

0: Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι, Γιολάντα. Εγώ σχεδόν με όλους τους τυχουργούς που έχω συνεργαστεί, με μια εξαίρεση στο Γιώργο τον Κορδέλο, ο οποίος είναι πολύ τρυφερός, ας πούμε, στα λόγια που γράφει, όλοι οι υπόλοιποι είναι λίγο έτσι στίχοι τους αλήτικοι, αθυρόστομοι. Και έτσι είμαι και εγώ στην προσωπική μου ζωή. Δηλαδή, νομίζω ότι η στίχη όλων των άλλων, και τη Μαρία Τσιμουτσάκη και του Άρη του Αποστολόπουλου, είναι κοντά μου. Είναι κοντά μου αυτή η στίχη.
1: Και κοντά μπορούσα... μου, καταλαβαίνω τι εννοείς.
0: Ναι, θα μπορούσα να του είχα γράψει κι εγώ. Αν. Λέμε τώρα, έτσι. Ναι. Γιατί και εγώ γράφω στίχους, ας πούμε. Θα μπορούσα να του είχα γράψει κι εγώ. Και αυτό είναι που με έφτιαξε, ας πούμε. Δηλαδή, είδα άλλες εικόνες μέσα από τα μάτια, είδα τον κόσμο μέσα από τα μάτια άλλων ανθρώπων, ας πούμε. Γιατί. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία δεν γράφω τόσο πολύ, ας πούμε, δεν γράφω στίχους. Αλλά δεν είναι και κακό να μην γράφεις.
1: Ναι, φυσικά. Κοίταξε να δεις, αγαπητέ μου, αγαπημένε Μάκη Σεβίλογλου. Έχουμε υποστεί και μια συναισθηματική καθίζηση από την περίοδο της κορονοκρατίας. Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω πώς κατάφεραν όλα αυτά τα λαμόγια να κλείσουν μέσα όλους τους πολίτες του κόσμου και δει στην Ελλάδα αυτή η κακή διαχείριση αυτής της τεχνητής κρίσης.
0: Μιλάς τώρα για το κράτος των αρίστων.
1: Για το κράτος, για τα lockdown. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να... Καλά, εγώ δεν έμεινα ποτέ μέσα, σου πω την αλήθεια. Για να είμαι ειλικρινής, μπορώ να σου πω ότι έβγαινα περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό. Ήταν η ανάγκη μου να αντισταθώ. Τόσο περπάτημα που έριξα στην κορονοκρατία, δεν περπατούσα τις άλλες χρονιές. Πιστεύεις?
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία πολύ κάναμε βουτιά μέσα στο είναι μας. Όσοι μπορέσαμε, έτσι, γιατί είναι και άνθρωποι που δεν το έχουν αυτό, ας πούμε, να κάνουν βουτιές μες στον εαυτό τους, τους δυσκολεύει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ομολογώ ότι εγώ, ας πούμε, αυτή την, γιατί περίπου είναι 4-5 χρόνια, έτσι, μην τρελαθούμε, ακόμα στα πόνερα είμαστε.
1: Φυσικά.
0: Νομίζω ότι αυτά τα χρόνια τα πέταξα από πάνω μου, με την έννοια ότι δεν τα προσμετρώ μαζί με τα άλλα, δηλαδή. Ήταν σαν να είμαι στον πράβλιο χώρο μιας φυλακής, παρότι εγώ ήμουν στις εξοχές, έτσι, και μπέτρεχα στους αγρούς, ας πούμε, και από εδώ και από εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν εντελώς γελίο αυτό που συνέβη, ας πούμε. Δηλαδή επιστρατεύσανε κάτι τη χάρπα στους επιστήμονες, που γίνανε επιστήμονες κουβαλώντας προτζέκτορες, που έλεγε τότε και ο Πολάκης για τον Κωνσταντακόπουλο, ας πούμε. Και δεν ακούγαμε τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, ας πούμε, που ο άνθρωπος έβγαινε και έλεγε και τα λέει και εκ των υστέρων, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τώρα όσοι εκ των υστέρων τώρα, επειδή συμβαίνει, ας πούμε, όλο αυτό το διάστημα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ας πούμε, να μην ενημερώνουμε τόσο πολύ από τα ελληνικά μέσα, αλλά να μπαίνω σε ξένα, ας πούμε, sites και να διαβάζω. Κάποια στιγμή μπήκα και στη σελίδα του European Parliament, ας πούμε, του Ευρωκοινοβουλίου, όπου πλέον ανοιχτά, ας πούμε, υποστηρίζουν ότι ναι, εξαιτίας των εμβολίων έχουμε πολλούς ευνίδιους θανάτους. Η δική μας εδώ, βέβαια, τα μέσα είναι όλα φτετσωμένα, πληρωμένα δηλαδή από τον φόρο που πληρώνουν οι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Και αυτοί τώρα κυβερνάνε, ας πούμε, και προσπαθούν να παρουσιάσουν μια εικόνα τέλεια ότι όλα πάνε καλά. Τι πάνε καλά, μας τρελάνετε?
1: Τίποτα δεν πάει καλά.
0: Πήγε κανείς στα εξωτερικά γιατρία να δει τι γίνεται. Με πήγε κανείς σε κανένα νοσοκομείο καμιάς πόλης. Μιλάμε, οι γιατροί και οι νοσοκομεία έχουν γίνει δίδες. Τα παιδιά δεν αντέχουν, θα πεθάνουν.
1: Το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί ήμουν αργός στον αγώνα των υγειονομικών σε αναστολή και ξέρω και τι τράβηξαν και τι τραβάν τώρα. Τώρα είναι χειρότερα τα πράγματα, γιατί έχουμε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας. Αλλά παρά τα αυτά, ο Έλληνας πολίτης καλείται να πληρώσει εισφορές.
0: Γιατί δεν έχουμε τόσο ωραίο υπουργό που ασχολείται με αυτό.
1: Αλίμονο. Αγαπημένε Μάκη Σεβίλογλου, τώρα έπεσες.
0: Δηλαδή, δεν έχει αφήσει παράταξη για παράταξη.
1: Μεγάλη μου συμπάθεια, απίστευτο ρε εσύ. Δηλαδή, εντάξει, είναι απίστευτο. Εδώ, βέβαια, ναι, να σου πω, να σε ενημερώσω και όλες να ενημερωθούν και οι ακροατές που μας ακούν από όλο τον κόσμο, ότι πριν απέλθει η κυβέρνηση Biden, έδωσε ασυλία στον εγκληματία Φάουτσι και επίσης το δικαστήριο της Λιέγης έκλεισε την υπόθεση με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν όσον αφορούσε στα εμβόλια και στις παρενέργειες τις οποίες γνώριζαν. Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε πολύ έτσι περίεργους καιρούς και νομίζω ότι θα δούμε σημεία και τέρατα στο εξής. Εγώ δεν ελπίζω ότι θα αλλάξει η κατάσταση με τον, καινούριο τώρα.
1: Θα δούμε σημεία και τέρατα, όπως το είπες, και εγώ συμφωνώ.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, όποιος είδε την τελευταία συνέντευξη του Φιντέλ Κάστρο, νομίζω τα λέει πολύ καθαρά, γιατί η Δύση με γοργούς ρυθμούς εκφασίζεται.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω. Κυρώσεις επί κυρώσεων. Η Κούβα ζει τόσα χρόνια, ας πούμε, χωρίς να της επιτρέπουν να εισάγει πράγματα. Η Ρωσία το ίδιο. Δηλαδή, τι στο διάλογο, ρε γαμώτο.
1: Νεοφεουδαρχικές κοινωνίες. Αυτό λέω εγώ, αγαπημένε Μάκη Σεβίλογλου. Αυτό ζούμε.
0: Ναι, οι λαοί δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα μεταξύ μας. Το κεφάλαιο είναι αυτό που κάνει αυτή τη ζημιά.
1: Σωστά.
0: Αυτοί που έχουν τα ηνία, ας πούμε, του κόσμου. Δηλαδή, εγώ τι με τους Εβραίους τα έχω. Μια χαρά, λαός είναι οι Εβραίοι. Οι σιωνιστές είναι αυτοί που κάνουν.
1: Οι σιωνιστές, ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ όμως θέλω να έρθουμε τώρα στο 2022, σε αυτή την απίστευτα κακή περίοδο που μας έχει τσακίσει. Αλλά κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα τσακίσουμε και εμείς τους υπεύθυνους του τσακίσματος. Στο άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που βγήκε το 2022.
0: Το 2022 νομίζω βγήκε...
1: 40 χρόνια πειρατής, αγαπημένε Μάκη Σεβίλογλου.
0: Ναι. Υπάρχει όμως κι άλλο πριν, έτσι.
1: Να πούμε το πριν και μετά θα έρθουμε στο 2022.
0: Ναι, μετά το γλυκό μεθύσι, έφτιαξα τις Άγκυρες.
1: Τις Άγκυρες, μπράβο.
0: Το γλυκό μεθύσι είναι σε παραγωγή της Χαρούλας Αλεξίου. Τις Άγκυρες είναι η πρώτη δουλειά που κάνουμε τους Ολλανδούς. Η επόμενη δουλειά είναι μετά τις Άγκυρες. Ξεκίνησα να κάνω τον επόμενο δίσκο, αλλά τον εγκατέλειψα στα μισά, ας πούμε, και με έπιασε μια μούρλα και έκανα το δίσκο με τα δημοτικά τραγούδια, το παράθυρο ανοιχτό.
1: Θέλω να παίξουμε κάτι με τα δημοτικά τραγούδια, σε παρακαλώ, έτσι.
0: Να παίξουμε, ναι. Να παίξουμε ένα έτσι και φάτο.
1: Ναι.
0: Παίξουμε τη Χάιδο.
1: Τη Χάιδο.
0: Τη Χάιδο, ωραία.
1: Μπράβο.
0: Πάμε να την ακούσουμε.
1: Ναι.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: 36 χρόνια συνέρωδων. Παρασκευή 28 Αυγούστου παρουσιάζεται η μουσική παράσταση «Νύχτες με πιάνο και φεγγάρι». Γιορτάζοντας τη βραδιά της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, το Σινέ Ρόδων φιλοξενεί μια ρομαντική και άκρος ατμοσφαιρική βραδιά. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι, γεμάτο νοσταλγία και συναισθήματα κάτω από το μαγικό φως του φεγγαριού. Στο πιάνο και το τραγούδι μας ταξιδεύουν η Μήκος Πλέγας και Παντελής Μαυροκεφαλίδης. Ώρα έναρξης 10. Είσοδος ελεύθερη.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Είναι καταπληκτικό, Μάκη Σεβίλογλου, που προάγει στη δημοτική μας παράδοση. Γιατί ξέρεις, την πυροβολούν τη δημοτική παράδοση, όπως και το λαϊκό τραγούδι. Το γνωρίζουμε αυτό, έτσι.
10: Αυτή η δουλειά έχει χρόνια που συμβαίνει. Δεν γίνεται τώρα.
9: Βεβαίως.
10: Δεν γίνεται τώρα, έχει χρόνια. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με την παιδεία, έτσι.
9: Ναι, ναι.
10: Μας αλλάξαν τη γραμματική 500 φορές. Ήρθε η Διαμαντοπούλου, μας έλεγε ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί η ελληνική παιδεία. Τους μάθαμε να γράφουμε μονοτονικά. Και στο τέλος φτάσαμε στο 2025 που κάθεσαι να μιλάς με παιδιά, πούμε, και δεν ξέρουν πού να βάλουν το τελικό νι. Που θα το βάλουν. Και τελικά, ας πούμε, αποφασίσαμε το τελικό νι να το βάζουμε παντού.
9: Απίστευτο.
10: Κανένας δεν προφέρει τους δίφθονγκους. Τι να πω, δεν ξέρω. Είμαστε ένας λαός στραβά μεγαλωμένος. Ξεκινήσαμε. Εγώ δηλαδή έχω διδαχτεί 3 γραμματικές ενδεχομένως, δεν ξέρω. Αρχαία ελληνική γραμματική, αρχαϊκή, αρχαΐζουσα και την ελληνική.
9: Εκλαΐκευσαν την υπέροχη ελληνική γλώσσα πάρα πολύ, σε σημείο που έχει χάσει όλο της το ύφος η ελληνική γλώσσα, αλλά πιστεύω ότι αυτά κάποια στιγμή θα ξανάρθουν, γιατί δεν μπορεί να χαθεί αυτή η γλώσσα. Η γλώσσα
10: πολύ
9: ελληνική.
10: Φοβάμαι, πολύ ναι. Φοβάμαι ότι είναι αργά, Γιολάντα. Να σου πω κάτι, πρέπει να υπάρχει συνέχεια στη γλώσσα. Ένας λαός που χάνει τη γλώσσα του, σταματάει να σκέφτεται. Χάνει τη δυνατότητα σκέψης, δηλαδή. Γιατί η ελληνική γλώσσα, ας πούμε, είναι πλούσια γλώσσα. Για κάθε έννοια υπάρχουν 3 και 4 διαφορετικές λέξεις, ας πούμε, να την προσδιορίσουν.
9: Σωστά.
10: Είμαστε μια πλούσια γλώσσα που και πολλές άλλες γλώσσες, ας πούμε, ξένες, βασίζονται πάνω στην ελληνική, έτσι.
9: Σωστά.
10: Και τα αρχαία ελληνικά, το ότι υπάρχει συνέχεια, ας πούμε, το ξέρουν. Τα αρχαία ελληνικά υπάρχουν και μέσα στην ελληνική γλώσσα, ρε παιδί μου.
9: Αρχαία ελληνικά, να πούμε εδώ πέρα ότι διδάσκονται σε κάποιες χώρες αρχαία ελληνικά και εμείς όχι, έτσι.
10: Αυτό δεν είναι μεγάλο σφάλμα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να διδάξει αρχαία ελληνικά που ήταν με το σφυρί, ας πούμε, να μάθει συντακτικό, να μάθει τη γραμματική. Όχι, ρε, βάλει τα παιδιά να διαβάζουν κείμενα μόνο. Ακόμη και σήμερα θα μπορούσαν να τα διδάσουν τα αρχαία ελληνικά και όποιο μάθει, μάθει. Μόνο και μόνο η τριβή με μια γλώσσα, ας πούμε, που είναι θεμέλιο, εκεί στηρίζεται όλη η ελληνική γλώσσα, ας πούμε. Δεν ξέρω τι εξυπηρετούν όλα αυτά.
9: Ναι, αλλά εμείς πρέπει να γίνουμε. Να είμαστε αισιόδοξοι και να μεταδίδουμε την αισιοδοξία μας, γιατί αλλιώς χανόμαστε. Μάκη μου.
10: Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον, έτσι. Οφείλω να το πω.
9: Εγώ είμαι, γιατί πιστεύω ότι η ιστορία περνάει στάδια. Τώρα είμαι στο στάδιο της αποδόμησης γενικά των νεοφεουδαρχικών κοινωνιών και πιστεύω ότι η ανατροπή κοντοζυγώνει.
10: Μακάρι, από το στόμα σου πιστεύονται αυτοί που λένε, αλλά εγώ πολύ φοβάμαι ότι πλέον έχει χαθεί πολύ έδαφος. Δηλαδή μιλάμε για μια νέα γενιά που έχει χάσει πολύ πράγμα από τη γλώσσα. Χθες έλεγα ένα βιντεάκι, μια κουπελίτσα της λένε, του λέει, ξέρεις ποια είναι η υποτεύουσα της Εσπρωτείας. Και λέει, τι είναι αυτή η Εσπρωτεία.
9: Εσπρωτεία.
10: Και μετά τη ρώτησε η πρωτεύουσα της Ελλάδας ποια είναι, και δεν ήξερε να απαντήσει το κοριτσάκι.
9: Εντάξει, είναι τραγικό
10: και,
9: αυτό. Ρε,
10: ναι, γιατί δεν μαθαίνουν έργα μόνο στο σχολείο, ας πούμε. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Κάποτε ήμουνα με μια φίλη ενός φίλου, δηλαδή βρεθήκαμε μέσα σε ένα μπαράκι στην πόλη μου, στην Κοζάνη. Και η κοπέλα αυτή έκανε μεταπτυχιακά, νομίζω, στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Δεν ξέρω ακριβώς θέλω να σου πω. Και ήταν υποχρεωμένο το Πανεπιστήμιο 1-2 φορές τη εβδομάδα να πηγαίνει σε δημοτικά σχολεία, στην Αμερικάνικα, και να, επειδή σπούδαζε, νομίζω, αστροφυσικός, να τους εξηγεί για τα καινούργια πλανητικά συστήματα, τους καινούργιους γαλαξίες που βρίσκουν κτλ. Μου λέει, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι κάθε 2 λεπτά, κάθε 5 λεπτά, μου λέει, σηκώνονταν η δασκάλα και έλεγε, OK, children. Let's say our motto. Πάμε, παιδιά, να πούμε το μότο μας. Και το μότο ποιο ήτανε? Let's do maths, let's make money. Ελάτε να κάνουμε μαθηματικά, ελάτε να κάνουμε λεφτά. Αν η κοινωνία δηλαδή είναι πλέον να βασιστεί πάνω στο χρήμα, πάντοτε ήταν βασισμένη πάνω εκεί, η αλήθεια είναι. Υπήρχαν όμως κάποιοι κώδικες ηθικοί απαράβατοι. Πλέον όλα αυτά έχουν καταρριφθεί, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Και ήταν στην κρίση, και οι Αμερικανοί λέει, εδώ και πολύ καιρό το έχουν αφήσει στην κρίση του γονέα, αν θέλει το παιδί να παρακολουθήσει, ας πούμε, μαθήματα συμπληρωματικά, ξέρω εγώ, ποικίλης ύλης, λογοτεχνία. Δηλαδή να μεγαλώσει ένα Αμερικανάκι, ας πούμε, χωρίς να ξέρει τον, πώς το λένε, τον ποιητή του, αυτόν που έγραψε το κοράκι, με διαφέρει τώρα. Πάση περιπτώσει. Βασικά πράγματα. Και φτάσαμε στο 2025 στην Ελλάδα που τα πιτσιρίκια δεν ξέρουν, δεν μπορούν να κατανοήσουν τον παπαδιαμάντη, ας πούμε, έτσι.
9: Ναι.
10: Και το έκανα και θέμα, με τις προάλλες ήμουν καλεσμένος σε ένα συνέδριο στο...
9: Έδγαρ Αλαν Πόε. Δεν μπορώ, θα θάσκαγα τώρα, γιατί διάβασα όλο το βιβλίο.
10: Ναι, Έδγαρ Αλαν Πόε.
9: Ναι.
10: Δηλαδή είναι σαν να λέει ένα Αμερικανάκι, ας πούμε, δεν γνωρίζει ότι ήταν ο Αβραάμ Λίνκον, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα, κατάλαβες. Αυτό είναι αιώνιδος, είναι αιώνιδος.
9: Βρε Μάκη μου, Μάκη Σεβίλογλου, εδώ επιτρέπουν οι γονείς να ακούν τα παιδιά τραπ. Είναι μια μουσική που μπήκε επίτηδες στις νέες γενιές, μια μουσική σκουπίδι. Εντάξει, αυτό τα λέει όλα, έτσι.
10: Γιολάντα, το επίπεδο των γονέων είναι... Αν δεις τα παιδιά, ας πούμε, καταλαβαίνεις και ποιο είναι το επίπεδο των γονέων, έτσι. Δεν είναι...
9: Σωστά.
10: Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη σκέψη στον Έλληνα σήμερα. Κάτσε να μιλήσεις, ας πούμε, και... Άλλα λες, άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Τους βλέπεις τα παράθυρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βλέπουμε... Αν παρακολουθείς συνελεύσεις, συνεδρίες, ας πούμε, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, υπάρχουν μέσα στο YouTube, ας πούμε, κάποια από το 78, ίσως και από παλιότερα, ας πούμε, υπάρχουν κάποια. Με τα σημερινά δεν έχουν καμιά σχέση. Υπήρχε γλώσσα, υπήρχε ένα ήθος.
9: Υπήρχε γλώσσα, αυτό που λες. Ναι.
10: Δηλαδή, αυτή η κατρακύλα τώρα, να ακούς τον Άδωνη στην Βουλή να μιλάει, ας πούμε, και τον κάθε Άδωνη, έτσι. Να ακούς πολλάκι, ας πούμε. Η γλώσσα που χρησιμοποιούν. Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
9: Συμφωνώ.
10: Έχει καταβαραθρωθεί όλο το πράγμα, ας πούμε, πλέον.
9: Συμφωνώ. Και έλα τώρα να έρθουμε στο 2022 που περιμένω αυτό το άλμπουμ που μου άρεσε πολύ.
10: Λοιπόν, το 2022. Ναι, μετά. Μισό λεπτό. Έχουμε και την ανάποδη ψυχή όμως.
9: Ανάποδη ψυχή, να το παίξουμε.
10: Να το παίξουμε, ναι.
9: Πάμε.
10: Την ανάποδη ψυχή να την παίξουμε.

0: να έρθουμε τώρα στο 2022, 40 χρόνια πειρατής, και στη συνέντευξή σου στην Αυγή έκανες μια δήλωση εκεί που είπες γιατί την ανάγκη σου για να είσαι πειρατής, γιατί αντιδράς στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Αυτό δεν είχες πει?
1: Δεν το θυμάμαι, ναι, το λέω συχνά αυτό, ας πούμε.
0: Πειρατής από αγανάκτηση, είπες.
1: Από αγανάκτηση.
0: Εγώ είμαι πειρατίνα μαζί σου.
1: Χαίρομαι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι πόσοι αγανακτούν και πώς αγανακτούν. Γιατί είχαμε και τους αγανακτισμένους πολίτες, έτσι. Πού έβγαλε αυτό, πουθενά δεν έβγαλε.
0: Καλά, εγώ τώρα θα με επιτρέψεις να πω ότι ήταν υποκινούμενα όλα αυτά. Μετά από χρόνια τολμώ να το πω. Γιατί μια πραγματική εξέγερση και διαμαρτυρίες οδηγούν και σε λύσεις. Αυτό πιστεύω.
1: Κάποια στιγμή όλοι αυτοί που περάσαν την πολιτική ζωή του τόπου πρέπει να λογοδοτήσουν το ότι μέσα στην ελληνική κρίση είχαμε 11-12.000 αυτοκτονίες, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή κάποιοι πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί. Μιλάμε για ένα ανήθικο κράτος που ισχύει ατιμωρησία, δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ κανείς. Τιμωρείσαι όταν περάσει το φανάρι με κόκκινο και δεν τιμωρείσαι αν καταχραστείς σε εκατομμύρια.
0: Ή αν σκοτώσει ένα παιδί που λέγεται Ιάσονας έξω από τη Βουλή.
1: Και αυτό ακόμη, ή το έγκλημα των Ντεμπών, ας πούμε, που διάβασα για ένα καλό, λέει, βάλαμε, λέει, τους δολοφόνους να βρουν ποιος είναι ο δολοφόνος, ας πούμε. Ρε παιδιά, μην τρελαθούμε.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή έχουμε ξεφύγει εντελώς. Επειδή πηγαίνω Ολλανδία αρκετά συχνά και βλέπω, ας πούμε, πώς λειτουργεί και το πράγμα. Μια καπιταλιστική χώρα είναι και η Ολλανδία, έτσι. Παρότι τον Ρούτε δεν τον χωνεύω, ας πούμε, τώρα είναι και γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Αλλά υπάρχει μια σειρά, υπάρχει ένα σεβασμός στον πολίτη.
0: Ναι.
1: Θα πάει να διαμαρτυρηθεί, που μου έχει τύχει να πάω σε δημόσια υπηρεσία της Ολλανδίας. Είχα κλείσει ραντεβού στις 4 το απόγευμα, ας πούμε, και επειδή υπάλληλος δεν ήταν εκεί, ο διευθυντής και μου λέει: θα τηλεφωνήσω να έρθει. Και την τηλεφώνησε.
0: Ναι.
1: Τηλεφώνησε, ήρθε, μας εξυπηρέτησε με το χαμόγελο, μας ζήτησε 10 φορές συγγνώμη, που εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν θα συνέβαινε αυτό, έτσι.
0: Όχι, ποτέ.
1: Βέβαια συνέβαινε αυτό. Έχω την εντύπωση, δηλαδή, θα δανειστώ τώρα την έκφραση ενός φίλου. Πλέον ο ελληνικός λαός έχει μεταμορφωθεί σε όχλο.
0: Ναι, δυστυχώς. Δεν
1: υπάρχει, ας πούμε. Γι' αυτό σου λέω ότι είμαι πολύ αποκαρδιωμένος. Μακάρι, βέβαια, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά. Μέσα σε δύο μερόνυχτα μπορεί ξαφνικά, ας πούμε, να συμβεί κάτι, να βγει ένας φωτισμένος άνθρωπος μπροστά από την άλλη μπάντα και να τους πάρει μαζί του. Αυτή τη στιγμή αυτός ο φωτισμένος δεν υπάρχει. Και αν θες. Εγώ θα πω και το άλλο και ας παρεξηγηθώ. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Τσίπρας έπρεπε να κρεμαστεί στην πλατεία συνάγοντος την επόμενη μέρα του
0: δημοψηφίσματος. Έχουμε ακριβώς την ίδια άποψη.
1: Έμα, 61% δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Τον πετάς στον κάλαθο, τον αφαιρεί. Τη γνώμη του κόσμου, το 61% το πετάς στα σκουπίδια.
0: Ήταν σαν να το έκανε για να τσακίσει την ελπίδα και την αισιοδοξία των Ελλήνων πολιτών. Εγώ πιστεύω ότι δεν το έκανε τυχαία ο συγκεκριμένος.
1: Δεν όρθωσε ανάστημα, ήταν πολύ μικρός προφανώς για τη συγκυρία. Ήταν πάρα πολύ μικρός. Και ασχέτως αν είπα.
0: Η αγαπημένη Μάκη Σεβίλογλου μπορεί να ήταν και σε διατεταγμένη υπηρεσία, γιατί ξέρουμε τα κολλητήλια και με τον Τζέφρι Πάιατ, έτσι.
1: Κοίτα να σου πω, εγώ το λέω. Με 3,5% όντας αρχηγός εντός εισαγωγικών αριστερού κόμματος, συναντήθηκε τότε με τον Ομπάμα. Δηλαδή δεν νομίζω αυτό να ξανάγίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Σιγά τώρα μην είχε καμιά φαγούρα ο Ομπάμα να συναντήσει έναν αρχηγό αριστερού κόμματος που εκπροσωπούσε το 3,5%.
0: Σωστά. Και εδώ, αγαπημένε Μάκη Σεβίλογλου, θέλω να πω.
1: Προφανώς τον ετοιμάζαν.
0: Ακριβώς. Εδώ θέλω να πω ότι εγώ, επειδή πριν μιλήσαμε για το ότι θα πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί, εγώ, αγαπημένε μου, θα κάθιζα στο σκαμνί και τους συναδέλφους μας. Συστημικούς και ευσεβείς δούλους της εξουσίας. Είναι όλοι αυτοί που συνένεσαν στον κοινωνικό διαχωρισμό στην περίοδο της κορονοκρατίας, που έβγαλαν εμένα και σένα από κάποιες εκδηλώσεις, γιατί αρνηθήκαμε να συμμετέχουμε σε όλη αυτή την φαρσοκομωδία. Και είναι όλοι αυτοί που εισέπραξαν κάποια λεφτά για να διαφημίσουν μάσκες, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε.
1: Κοίτα να σου πω, επειδή εγώ, ας πούμε, είμαι μες στον κόσμο και λόγω δουλειάς και οφείλω να σου πω ότι τότε τον καιρό του κορονοϊού, ας πούμε, είχα παρεξηγηθεί πάρα πολύ, έτσι.
0: Γιατί ναι, τώρα τα λες εμένα που με έβγαλαν από παντού, ναι. Για πες.
1: Εγώ δεν έχω κανένα θέμα να το παραδεχτώ, ας πούμε. Παρότι φίλοι μου κλείσαν 3 φορές ραντεβού να πάω να κάνω το εμβόλιο, εγώ δεν το έκανα το εμβόλιο.
0: Μπράβο, Μάκη μου.
1: Δεν
0: πολύ ευχάριστο αυτό.
1: Και η φάση ποια είναι όμως, ότι ο τρόπος που με αντιμετωπίζανε κάποιοι και από το συναδελφικό, ας πούμε, το, που ακόμη και σήμερα δεν θέλουν να παραδεχτούν. Εγώ δεν θα πω ότι τα εμβόλια κάνουν ζημιά. Όλα τα εμβόλια δεν μπορούν να κάνουν ζημιά, έτσι, γιατί μπορεί να εξωθεί η ανθρωπότητα από κάποια εμβόλια.
0: Φυσικά.
1: Αλλά κάποια στιγμή που μιλούσα, ας πούμε, με ένα φίλο μου γιατρό, ο οποίος είναι πολύ καλός επιστήμονας, και μου είχε πει το εξής. Μου λέει, είχα έναν καθηγητή στο πανεπιστήμιο και μας έλεγε, και προς Θεού, μην πιστέψετε ποτέ. Τώρα μιλάμε, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να είναι 65 ετών, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή στο πανεπιστήμιο τη δεκαετία του 70, ας πούμε. Λέει, μην πιστέψετε ποτέ ότι θα βγει εμβόλιο για τον κορονοϊό, γιατί αλλάζει σχήμα, λέει, κάθε δεκάλεπτο. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να πυροβολήσει κάθε ώρα, ας πούμε, να πηγαίνεις και να τρυπιέσαι.
0: Ναι.
1: Τώρα μην τρελαθούμε, παιδιά, εντάξει. Δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι, σου λέω, εγώ θα ήθελα να τους κάθισα στο σκαμνί, αυτούς που έβγαιναν και έλεγαν εμβολιαστείτε κλπ. Αυτούς που μας είχαν.
1: Ποιος θα μπορέσει να το αποδείξει, αφού βλέπεις ότι είναι ο Ιωαννίδης ζει και είπε, σταματάω να μιλάω γιατί θα μου κόψουν τα λεφτά για την έρευνα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τι περάσαμε. Εγώ τώρα όμως θέλω να παίξουμε τα κομμάτια από την περίοδο της κορονοκρατίας. Να παίξουμε αυτό το τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Βασίλης Λέκας. Και έχει αλλάξει λιγάκι ο στίχος. Εκεί έχω μια αντίρρηση εγώ. Αλλά τέλος πάντων, το πάμε το τραγούδι.
1: Το Ναυαγός Μονάχος, λες.
0: Ναυαγός Μονάχος, ναι.
1: Ναι, είναι τα τελευταία που έχω κάνει. Είναι ένα τραγούδι έτσι πάνω σε λαϊκό δρόμο. Και ένα τραγούδι αγανάκτησης και μοναξιάς, ας πούμε, ένα πράγμα.

0: Και τώρα που επανήλθαμε πάλι, να πούμε ότι πάλι ο Αποστολόπουλος υπέγραψε τους στίχους στο τραγούδι που ερμηνεύει ο Βασίλης Λέκας.
1: Ναι, στον Αβαγός Μονάχος.
0: Μ' αρέσει αυτή η αθυροστομία που έχει, η οποία δεν είναι καθόλου χυδαία, γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχουν χυδαίες λέξεις, παρά μόνο χυδαίοι άνθρωποι.
1: Κοίταξε να σου πω, αν ακούσεις αυτά που τα τράπας που παίρνουν στα ραδιόφωνα, σε σχέση με αυτό κάτι λέει, έτσι.
0: Σωστά.
1: Εκείνα δεν λένε τίποτα, έτσι. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα.
0: Σωστά.
1: Επειδή, ας πούμε, ο στίχος, το δεύτερο κουπλέ ξεκινάει, δεν γαμιάται, δεν με νοιάζει. Και βέβαια είχε έναν ενδιασμό, ο Βασίλης δεν ήθελε να το πει, έτσι είπαμε, δεν βαριέσαι. Ο στίχος όμως λέει, δεν γαμιάται, δεν με νοιάζει. Όλοι μας το λέμε κάποια στιγμή και δεν νομίζω.
0: Δεν πειράζει, το ωραίο να το πει μια γυναίκα αυτό που εκπροσωπεί και αυτή τη μουσική σκηνή, κατάλαβες. Μα και αγαπημένε. Και επειδή φτάσαμε στο τέλος, θα ήθελα ένα μήνυμα από σένα.
1: Ένα μήνυμα από μένα. Κοίταξε, παρόλη τη μαυρίλα που ζούμε, έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, να προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα, να βρισκόμαστε με ανθρώπους αγαπημένους, να μιλάμε, να συζητάμε, να βγάζουμε τα σώψυχά μας σε αυτούς που μπορούν και ακούνε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να βοηθιόμαστε, να βοηθάμε ένας τον άλλο.
0: Αυτό.
1: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το συναίσθημα της προσφοράς. Γιατί, ξέρεις, η προσφορά είναι σαν την αιμοδοσία. Όσο δίνεις αίμα, τόσο πιο υγιής αισθάνεσαι, ας πούμε. Είναι ένα πράγμα, ρε παιδί μου, δίνει ζωή στον άλλο. Θα χρειαστεί και να πω κιόλας, ας πούμε, ότι αυτές τις μέρες κάναμε και μια εκδήλωση για ένα φίλο, ας πούμε, έτσι, που χρειάστηκε να τον βοηθήσουμε, και όποτε χρειαστεί, ας πούμε, εγώ πάλι θα συμμετέχω.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, δηλαδή, παιδιά, δεν χρειάζεται να κοιτάμε μόνο τα δικά μας, δηλαδή τι έχουμε εμείς στην τσέπη μας. Όχι. Δεν έχει αξία, δηλαδή. Αν μείνεις μόνο στον κόσμο και έχεις πολλά λεφτά, τι θα κάνεις τελικά?
0: Πρέπει να γυρίσουμε στο μαζί, αγαπημένα Μάκη Σεβίλογλου.
1: Πρέπει να μοιραζόμαστε πράγματα και στιγμές. Αυτό. Και αν θες, επειδή η ζωή είναι μια πολύ ωραία και όμορφη διαδικασία, θα σε παρακαλούσα να κλείσουμε ένα τραγούδι, το «Αχ, ζωή να σε χαρώ».
0: Αχ, ζωή να σε χαρώ. Εγώ θα κλείσω με όποιο τραγούδι επιθυμεί ο αγαπημένος Μάκης Σεβίλογλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια και χαρά και σε σένα και στο ραδιόφωνο και σε όσους μας ακούνε. Να είναι καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και να περνάνε όμορφα.

0: εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο μουστάκας. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση.
1: Σας πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.

0: ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας, με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.

0: Κανισκάρη, η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
2: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
1: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ενημέρωση.
8: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
10: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
11: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
7: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
12: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
7: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μετράμε 120 λεπτά και σήμερα. Φυσικά δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες. Φυσικά δροσερές, τις έχουμε ανάγκη. Εδώ στο στούντιο 16 είναι η βαθμή. Το air condition έχει χτυπήσει κόκκινο και μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω θα παραγγείλω ζεστό τσάι για να κάνω το contrast.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε δυνατές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα, προτάσεις ταινιών και σειρών, κουτσουμπολιά, κρύα ανέκδοτα και διάφορα άλλα καλά, μαζί με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες μεταδόσεις, αποκλειστικότητες, αλλά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση, οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
9: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
10: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη, η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
9: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
11: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
12: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
13: Ακούτε Ιόνιον FM. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Ξέρω ότι είσαι σε κάποια παραλία τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση και αν δεν είσαι θα βρεθείς. Πρόσεξέ με όμως, το μήνυμά σου εμένα θα μου δώσει χαρά και φυσικά αν κάνεις και ένα στοράκι από εκεί που είσαι θα μου δώσει διπλή χαρά και να ταγκάρεις το ραδιόφωνο και εμένα Ιορδάνης αγαπητός official. Γι' αυτό λοιπόν χωρίς ντροπές και υπεκφυγές, δεν ξέρω πώς να το πω πιο απλά, σε περιμένω στα social media. Ακολούθησέ μας, στείλε μας το μήνυμά σου, ζήτα μας το τραγούδι σου, κάνε το story, έλα να γίνουμε μια παρέα ουσιαστική και γεμάτη αλληλεπίδραση.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές, έχουμε πετύους, έχουμε πράγματα και θάματα εδώ. Χρόνια πολλά σε Λιβέριο, Λιμπέρι, Φανούριο, Φανουρία. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα λιμνών και Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Και είμαι πολύ καλός αυτό. Είναι θέμα τύχης βέβαια, αλλά εντάξει. Σαν σήμερα το 379 π.Χ. όσο το πάτε και πιο πίσω. Η μάχη των Πλατεών λαμβάνει χώρα. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Ωραίο αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και περίσσια τρέλα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Η συνάντησή μας θα κρατήσει αρκετή ώρα και θα ακούσουμε μαζί μεγάλες ελληνικές επιτυχίες που είμαι σίγουρος πως θα σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks. Στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Το χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
5: Ακούτε Ionion FM.

είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και με κύμα και δυνατό αέρα, φουσκωτά και στρώματα θέλουν μεγάλη προσοχή γιατί μπορεί να βρεθείς εκεί που δεν θες. Μπορεί να μην έχουμε στην Ελλάδα καρχαρίες, αλλά ατυχήματα γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή μπορούν να παρασυρθούν πολύ πολύ γρήγορα όλα αυτά, όταν δεις κυματάκια και δυνατό αέρα, μαζεύεις τα μπουγαλάκια σου από την παραλία και ειδικά αν έχεις μικρά παιδιά και είσαι τα μάτια 400 και προσεκτικός. Δεν χάθηκε ο κόσμος.

Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Έτσι λέει ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μαζονάκη. Και θέλω να σας πω ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε τα ωραία τραγούδια που θέλουμε να ακούμε, τα story μας και ό,τι άλλο γουστάρουμε στα social media. Αρκεί να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε και να μας στείλετε μήνυμα. Ιορδάνης Αγαπητός Official, εγώ σε όλες τις πλατφόρμες. Και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα είναι παντού.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και λέει ένας τύπος ότι ξεκίνησε καλοκαιρινή δίαιτα. Πρωί φρούτα, μεσημέρι σαλάτα, βράδυ φέρτε άλλον έναν γύρο. Τώρα τι γύρο, πίτα γύρο μάλλον.

το χιόνι ολοπυκνώνεστο, δρόμο του που γυρίζεσαι στο σπίτι και στο πόνο.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Παρασκευή 28 Αυγούστου παρουσιάζεται η μουσική παράσταση «Νύχτες με πιάνο και φεγγάρι». Γιορτάζοντας τη βραδιά της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, το Σινέ Ρόδων φιλοξενεί μια ρομαντική και άκρος ατμοσφαιρική βραδιά. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι, γεμάτο νοσταλγία και συναισθήματα κάτω από το μαγικό φως του φεγγαριού. Στο πιάνο και το τραγούδι μας ταξιδεύουν η Μήκος Πλέγας και Παντελής Μαυροκεφαλίδης. Ώρα έναρξης 10. Είσοδος ελεύθερη.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Δύο ώρες γεμάτες από την δική σας συμμετοχή, αλλά γεμάτες και από πλούσια θέματα και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μας. Στο επανειδήν αύριο Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion FM Stereo. Αρκούδι, Αλμύρας Inside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρας Inside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Στο εναρκτήριο τραγούδι ακούσαμε το Χάρη και τον Πάνο Κατζημίχα, οι οποίοι βρέθηκαν μετά από χρόνια για να συμμετάσχουν στο δίσκο «Εξακρίβωση» σε μουσική του Δημήτρη Καρά. Η στίχη εδώ είναι του Παύλου Σιδηρόπουλου. Ανέκδοτη στίχη του που μελοποίησε ο Δημήτρης Καράς. Το τραγούδι «Ο Φράχτης ήταν ανοιχτός». Ακολουθεί η Μίρελα Πάπου από το άλμπουμ της «Λίγο χρώμα». Στη δική μου γειτονιά θα μας τραγουδήσει, σε στίχους του Σταύρου Σταύρου και μουσική του Νίκου Μερτζάνου.

Είναι σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς των 30 τελευταίων ετών. Μάλιστα, εφέτος γιόρτασε και τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Δεν είναι άλλος από το Μίλτο Πασχαλίδη. Θα ακούσουμε από τη φωνή του το τραγούδι «Μόνο να γελάς», σε στίχους του φίλου του, Οδυσσέα Ιωάννου, και μουσική δική του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Στη χώρα των αθώων».

Ακολουθεί μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια της νέας γενιάς, η Αγγέλος Φέτσου, σε μουσική του Σταύρου Σιόλα και σε στίχους του Σταύρου Σταύρου, θα μας τραγουδήσει το Ρόδι μου. Έχει.

Πολυπράγμονο Πάνος Βλάχος, επιτυχημένος ηθοποιός, αλλά και εξαιρετικός τραγουδοποιός. Μπορεί να γίνει στα πάντα, θα μας τραγουδήσει. Σε στίχους δικούς του και μουσική του Κώστα Παρίση και δική του. Εμπεριέχεται το τραγούδι στο δίσκο «Αυτολεξή».

γδίνει. Όσο σας διασκεδάζω, λίγο λίγο εμένα χαράζω. Χιλιάδες καπνογόνα για το χαμένο μου αγώνα.

0: αισθάνομαι Έλληνα.
1: Μετά από αρκετά χρόνια οι Pixlax επανασυνδέθηκαν για να τραγουδήσουν «Τον άνθρωπο στη θάλασσα» σε μουσική του Φίλιππου Πλιάτσικα και στίχους του Φίλιππου Πλιάτσικα και του Μπάμπι Στόκα. Το τραγούδι κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

Η Τάνια Τσανακλίδου είχε ακούσει ζωντανά το Θοδωρή Κοτονιά να τραγουδάει το τραγούδι του «Το Μπαλόνι». Της άρεσε πολύ και του ζήτησε να το ερμηνεύσουν μαζί. Απολαύστε τους. Στίχη μουσική Θοδωρής Κοτονιάς.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη, η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
9: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
8: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.

Ο ταλαντούχος Κώστας Διαγκούλας θα μας πει τώρα το τραγούδι του «Στην υγειά μας αδελφέ μου», σε μουσική δική του και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Το τραγούδι υπάρχει στο άλμπουμ του «Εκμαγείο».

Είναι παιδί του 8ου και καλός φίλος. Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Απόστολος Μόσιος ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του «Θυμωμένα όνειρα» σε μουσική του Αλέξανδρου Χατζηνικολιδάκη και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Ο Φώτης Χιώτας, εκτός από εξαιρετικός σολίστας του βιολιού, συνθέτης αλλά και ενορχιστρωτής, είναι και πολύ καλός ερμηνευτής. Θα μας το αποδείξει τώρα. Θα μας πει το τραγούδι «Το νησί μου» σε μουσική δική του και στίχους του Θοδωρή Γκόνη από το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα».

Η Χριστιανά Γαλιάτσου είναι νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια. Εδώ δεν δίστασε να αναμετρηθεί με το τραγούδι «Πρωινό τσιγάρο» σε μουσική του Νότι Μαυρουδή και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο.

Ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Ο Θανάσης Καριώτης και η Μαρίνα Μαυρογιώργη ερμηνεύουν το τραγούδι «Με ένα χάδι» σε μουσική και στίχους Θανάσης Καριώτη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Ακούτε Ionion FM.

γνώση μας ήταν επιτυχής και τώρα έχουμε πιάσει την σωστή πορεία. Θα πάμε μια βόλτα από εκείνες τις αλυσμόνητες πατρίδες. Έρχεται η μοίρα, η οποία έχει και δεν έχει πορφύρα.

Αν υπάρχουν κάποια πράγματα που με στενοχωρούν, ένα από αυτά είναι επειδή δεν θα προλάβουν οι γενιές που ακολουθούν να γνωρίσουν μικρά χαμόσπιτα που ή μικρά χαμηλά καφενεδάκια ή ταβερνάκια με ξύλινα τραπέζια παλιά και παλιά αντικείμενα, εκεί που οι άνθρωποι δεν ήθελαν να έχουν το δικό τους προσωπικό εγωιστικό χώρο σε σχέση με τους άλλους σε ασφαλή απόσταση και άνετα. Απλά κοντρούσε η μία καρέκλα με την άλλη για να μπορέσουν να συνυπάρξουν όλοι μαζί και να μοιραστούν ή να μην μοιραστούν, έστω από μία ματιά μέχρι αυτό που λέμε κάθισε να σε κεράσω ένα τσίπουρο. Έτσι είναι τούτο εδώ το καπηλιό, το οποίο το στέλνω στο καφενείο στο βουνό.

0: ζωή και ένα αστέρι το πρωί που τρέμω σβήνει. Στο ερυπωμένο.
1: Εάν λοιπόν θέλει κάποιος πατέρας να γνωρίσει το παιδί του την πραγματική Ελλάδα, αυτή θα τη βρει και σε αυτά τα χαμηλά ταβερνάκια, τα χαμηλά καφενεία, που μπορεί να βρεις από έναν άνθρωπο ο οποίος ξοδεύει το χρόνο του απλά όντας όλη την ημέρα μέσα, μέχρι να ακούσει τη μεγαλύτερη σοφία και τη μεγαλύτερη αλήθεια για αυτό που λέγεται ζωή. Οπότε σε τούτη την Ελλάδα έρχεται το τραγούδι αυτό, το οποίο σήμερα το βρήκα και με έκανε ευχάριστη έκπληξη. Είναι ο Μανώλης ο Μητσιάς. Σου μιλώ και εγώ, κοιμίζεις.

Κάτσε, έτσι μου το έστειλε τουλάχιστον το ερωτευμένο ζευγάρι από την Αμαλιάδα. Τι δουλειά έχει ο έρωτας τώρα και μας χτυπάει την πόρτα. Είναι παράξενο πράγμα αυτό. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Και εύχομαι ο έρωτας αυτός να γίνει αγάπη. Τι άλλο να πω. Στέλνω την αγάπη μου και στη Λάρισα, στέλνω την αγάπη μου και στην Κυπαρισία και στους γνωστούς αγνώστους εκεί στην Πάτρα, οι οποίοι καταναλώνουν και δοκιμάζουν και άλλη μια ποσότητα τσίπουρου. Χάρης Αλεξίου, όποια και να είσαι.

φίλος τώρα ότι ρε παιδιά, αυτά τα τραγούδια που ακούτε είναι για μυρολάτρες. Οπότε εμείς που δεν είμαστε ή υπήρξαμε μυρολάτρες και το περάσαμε αυτό το στάδιο, φέρνουμε κοντά σας τον Μπαρμπαγιώργη τον Ταλάρα.

και ποτέ δεν εκφραζόμουν με τον χορό. Πάντοτε θαύμαζα αυτούς τους φίλους ή τους συνανθρώπους μου. Ξέβλεπα ότι έσαιναν το χορό μπροστά και κρατούσαν τούτο εδώ, το υπηρώτικο τιμημένο μαντήλι εδώ. Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Και αυτοί μαζί με το γνωστό, το Γιάννη μου, το μαντήλι σου, θα μας πάνε μέχρι και το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Επιπλέον θα βρεις τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Παρασκευή 28 Αυγούστου παρουσιάζεται η μουσική παράσταση «Νύχτες με πιάνο και φεγγάρι». Γιορτάζοντας τη βραδιά της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, το Σινέ Ρόδων φιλοξενεί μια ρομαντική και άκρος ατμοσφαιρική βραδιά. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι, γεμάτο νοσταλγία και συναισθήματα κάτω από το μαγικό φως του φεγγαριού. Στο πιάνο και το τραγούδι μας ταξιδεύουν η Μήκος Πλέγας και Παντελής Μαυροκεφαλίδης. Ώρα έναρξης 10. Είσοδος ελεύθερη.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

και στον Πύργωνα στα Καλάβρα, παιδιά, και στην πρωτεύουσα του νομού, αλλά και στη Ζάκυνθο, στο φίλο μου το Γιώργο. Σ' αγαπώ πολύ και το ξέρεις και θα τα πούμε σύντομα. Έχω μέρες να ακούσω τον Νίκο από τη Βάρδα και την Αντιγόνη από τον Πύργο, νομίζω. Καιρό πολύ, οπότε να ξέρετε ότι σας σκέφτομαι, μιας και έχουμε τη δική μας σύνδεση. Όσο μακραίνω από τη φωτιά, τόσο αυτή με καίει. Είναι για αυτούς που κάθονται στις γωνιές και ταξιδεύουν μέσα από το τσιγάρο και από το

όταν τηρούμε σιωπή. Τα λέμε με τα μάτια. Οπότε είναι ένας νέος που ανταλλάσσει ματιές με μια νέα και τότε της μιλάει με τα μάτια του και της λέει όλα όσα έχει στο μυαλό του. Αυτός είναι ο Μιχάλης ο Τζουγανάκης, το φίλο μου το Θωράκη.

Έτσι ξεκινήσαμε με το Γιάννη τον Πάριο και τα δικά του χορευτικά τραγούδια. Και έρχεται τώρα κάτι ιδιαίτερο, το οποίο θα δείξετε κατανόηση για την ηχογράφηση. Αλλά θέλω το φίλο, να το στείλω στο φίλο μου τον Τάσο. Είναι ως όλων ο Λέκας, ο Νησιώτης, ο οποίος είναι μοναδικός στο είδος του και ξεπερνάει οτιδήποτε έχετε ακούσει στο σύνολο.

μηνυματάκι, θα στείλω τούτο εδώ που έρχεται και μιλάει, τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω, για δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν μπόρεσαν ποτέ να συναντηθούν, αλλά έφτανε μια κίνηση ή κάτι που είχε αγαπήσει ο ένας από τον άλλον για να μπορέσουν να μοιραστούν μια ματιά ή ένα ποτήρι κρασί. Είναι ο Γιάννης ο Λεμπέσης και το τραγούδι λέγεται «Ρίξε τα μαλλιά σου».

Στέλνω την αγάπη μου στη φίλη μου τη Μαριό. Να σε καλά. Και παιδιά, αν θέλετε να αναζητήσετε ευθύνες για τα τυχαία που συμβαίνουν στη ζωή, παρότι εγώ έχω πει ότι δεν πιστεύω στην τύχη, αυτές να τις αναζητήσετε εκεί στους πρώην γενιοφόρους που έχετε δίπλα σας. Εγώ δεν έχω δουλειά με τυχαία γεγονότα. Αυτό είναι ο Χριστάκης. Παίζουν

Είναι ένα ποτήρι κρασί που αδειάζει για να το πιούν τα αστέρια. Το φέρνει ένας νησιώτης κοντά σας που θα μας πάει μέχρι το τελευταίο μας διαφημιστικό.

0: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
1: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
2: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
3: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που παινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
11: Ακούτε Ionian FM.
12: Πάμε για τη σούστα.

Είναι η σούστα του Νικόλα του Ζωηδάκη, ο οποίος ξεκίνησε το τελευταίο μας ημίωρο και δεν μπορούσε από τότε εδώ το σημερινό ταξίδι να λείπει ο Ερωτόκριτος εδώ. Έρχεται από τον Ψαραντών.

που τραγουδεί τσισεροδιά στα πάθη και κράζει μια αναργαδινή δέκα από την αυλή του, από πληρώνω τα καλά να βλέπω.

πόντζε φυραχτείτε. Κι ως έρθ' αυτός που τραγουδεί και πέσει το ραγούτο, γρήγορα φέρετε τον εις το παράτιετό.

καθένας τον τραγουδιστή. Είστε τσετσιανημένοι. Κι αρχίζει πάλι το σκοπό το γλυκό ζαχαρένιο και χτύπα το λαγού τον του σαν

και χαιρετούν τους δυο τους, λέγοντας πως ερέγονταν περίσσαει το σκοπό τους. Κι ας συνοδέψουν όλοι ντός και τσισιντρό πιασμένοι να πάσινε του βασιλιά από τους περιμένει. Λέει το σωροτόκριτος η ώρα δεν το δίδει, να πάνε απόψε του ρίγος τσινίχα.

Αντώνης. Εδώ θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Μείνετε συντονισμένοι στο ίδιο ένα FM, γιατί ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Ο Θανάσης Σταθόπουλος ήταν κοντά σας. Στέλνουμε την αγάπη μας και στον Έκφραση 97 στα Δωδεκάνησα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και να πίνουμε στην υγεία μας. Να είστε καλά.

0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991... Στο Λούκι.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

φορές από το νου να σε ξεγράψω. Φωνή από το παρελθόν. Μην έρχεσαι λοιπόν.

Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

Λοιπόν, από τη μία πλευρά έχουμε τον Γιώργο Νταλάρα, από μόνος του ογκόλουθος στο ελληνικό τραγούδι. Από την άλλη, τον εξαίρετο Σταύρο Κουγιουμτζή. Το ντουέτο σκίζει. Η συνεργασία τους αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και επιτυχημένα κεφάλαια του ελληνικού τραγουδιού. Ο Γιώργος Νταλάρας ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο μερικές από τις ωραιότερες μελωδίες του συνθέτη, σφραγίζοντας μια ολόκληρη εποχή.

Η συνεργασία ξεκίνησε κάπου εκεί στη δεκαετία του 70. Σκεφτείτε ότι αργότερα, το 2008, πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή στο Ηρώδιο, το οποίο ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σε διπλό CD και DVD με τίτλο «Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει Σταύρο Κουγιουμτζή». Και πώς θυμάται την πρώτη του συνάντηση ο μικρός τότε νέος Γιώργος Νταλάρας? Πιο πολύ θυμάμαι την πρώτη μας συνάντηση όταν έβαλε τα μαγικά του χέρια στο πιάνο Σταύρος να μου...

Η συνεργασία ξεκίνησε κάπου εκεί στη δεκαετία του 70. Σκεφτείτε ότι αργότερα, το 2008, πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή στο Ηρώδιο, το οποίο ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σε διπλό CD και DVD με τίτλο «Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει Σταύρο Κουγιουμτζή». Και πώς θυμάται την πρώτη του συνάντηση ο μικρός τότε νέος Γιώργος Νταλάρας? Πιο πολύ θυμάμαι την πρώτη μας συνάντηση όταν έβαλε τα μαγικά του χέρια στο πιάνο Σταύρος

με τίτλο «Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει Σταύρο Κουγιουμτζή». Και πώς θυμάται την πρώτη του συνάντηση ο μικρός τότε νέος Γιώργος Νταλάρας? Α, πιο πολύ θυμάμαι την πρώτη μας συνάντηση όταν έβαλε τα μαγικά του χέρια στο πιάνο Σταύρος να μου παίξει τραγούδια. Ήμουν μόλις 18 χρόνων. Το έχει περιγράψει και ο ίδιος αυτά στο Γεραμάνι, ο ίδιος ο Σταύρος. Κοιταχτήκαμε και προσπάθησα μετά τη διδασκαλία να τραγουδήσω κάποιες νότες από αυτά που μου έδειξε. Ξέραμε από την αρχή και οι δύο ότι αυτή η στιγμή ήταν μοιραία. Κάτι που δεν έχω ξαναπεί είναι πως παρότι ήμουν πολύ μικρός εκείνα τα δύσκολα χρόνια, αν δεν είχα αυτή τη τύχη να συναντήσω το Σταύρο, να με εμπιστευτεί και να μου δώσει φωνή, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα είχα συνεχίσει το τραγούδι. Τα ΔΕΦΗ, Γιώργος Νταλάρας, το 2016.

Ζημιά, το φοβερό αυτό τραγούδι. Απ' την άλλη έχουμε τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος έχει μιλήσει αρκετές φορές για τις επιρροές του από το Σμυρναίκο τραγούδι και τους μεγάλους τραγουδιστές που το υπηρέτησαν. Και το Βαμβακάρι, και τον Τζιτζάνι, τον Καζατζίδη, τον Πιθικότσι και φυσικά τον Μίκη Θοδωράκη, του οποίου όταν άκουσε τα τραγούδια ο νέος Γιώργος Νταλάρας, άλλαξε τη ζωή του. Ψήλωσε, σε εισαγωγικά, όπως λέει ο ίδιος. Έψαχνε επίσης την κλασική μουσική, τα βαλκανικά αλλά και τα λατινοαμερικάνικα τραγούδια. Ξεκινώντας λοιπόν και μην έχοντας τη δυνατότητα το 1968 να τραγουδήσει Μίκη Θοδωράκη, ποιος έρχεται στη ζωή του? Ο Σταύρος Κουγιουμτζής.

Για να κατανοήσουμε το μέγεθος και τη σημασία της συνεργασίας του Σταύρου Κουγιουμτζή με τον Γιώργο Νταλάρα και το πώς λειτουργήσε στο πέρασμα των χρόνων, τι αξίζει να δούμε. Αξίζει να δούμε τη σχέση του καθενός με τη μουσική πριν συναντηθούν. Δηλαδή, ο Σταύρος Κουγιουμτζής μαζί με την κλασική παιδεία λάτρευε τον Τζιτζάνι, τον Καλδάρα και τον Μίκη Θοδωράκη και τον Μάρκο Βαμβακάρη αλλά και το δημοτικό τραγούδι. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως επηρεάστηκε τόσο πολύ ακούγοντας το «Μάνα μου και Παναγιά», τον Θοδωράκη και Λιβαδίτη, που εκείνο το βράδυ έκατσε και έγραψε το «Αν δεις τον ύπνο σου».

όταν μιλάει ο Γιώργος Νταλάρας για το Σταύρο Κουγιουμτζή, παίρνει μία στάση σαν παιδιού προς πατέρα. Τα λόγια του είναι κατανυκτικά. Λέει ο Σταύρος είναι ένας από τους πιο καλούς και τους πιο σημαντικούς συνθέτες της τελευταίας 20ετίας. Αν υπήρχαν, κατά τη γνώμη μου πάντα, μερικοί συνθέτες ακόμη με το ήθος του Σταύρου Κουγιουμτζή και την αγάπη του για το τραγούδι και δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τις δημόσιες σχέσεις, σίγουρα ποτέ δεν θα μιλούσαμε ούτε για κρίση στο τραγούδι, ούτε για κανένα άλλο πρόβλημα. Ακόμη ήθελα να συμπληρώσω ότι αισθάνομαι πολύ τυχερός και ευτυχισμένος που μπόρεσα και είπα μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του Σταύρου.

Ποιο ήταν όμως το χρονικό momentum της συνεργασίας τους? Το 1995 ο Σταύρος Κουγιουμτζής ξεχωρίζει τον Γιώργο Νταλάρα με τα εξής λόγια: «Ευχαριστώ όλους τους τραγουδιστές που τραγούδησαν τα τραγούδια μου, μα πιο πολύ από όλους ευχαριστώ τον έναν, τον Γιώργο Νταλάρα». Η σύζυγός του δε, του συνθέτη, η Εμιλία Κουγιουμτζή, θυμάται για την πρώτη του συνάντηση. Φτάνουμε στο 68 και του λέει ο Μάτσας: «Θέλω να ακούσεις ένα νέο παιδί, ένα νέο τραγουδιστή». Τον ακούει λοιπόν ο Σταύρος και τρελαίνεται. Ένα παιδί με μια ευαισθησία. Όχι κραυγές, όχι τέτοια πράγματα. Απαντάει στο Μάτσα: «Μάκη, του κάνατε συμβόλαιο». Ο Μάτσας απαντάει θετικά: «Πριν από το Σταύρο τον είχαν ακούσει ο Λοΐζος, ο Ζαμπέτας, ο Ξαρχάκος, ο Καζατζίδης. Τον βρήκανε λίγο μικρό και ανώριμο». Ο Μάτσας τον έστειλε στο Σταύρο αφού είχε περάσει από όλους αυτούς. Και το γλυκό έδεσε.

στην όμορφη αυτή αναπόληση της Εμιλίας Κουγιουμτζή, μένω στα εξής, στο κομμάτι αυτό που εμένα μου έκανε τη φοβερότερη εντύπωση. Είσαι λοιπόν ο Νταλάρα στο σπίτι μας, Δάφνηδος 23. Του άνοιξα εγώ. Τον κύριο Κουγιουμτζή, μου λέει. Ήταν τόσο φοβισμένος, αφού μετά σκέφτηκα πού βρήκε όλη αυτή τη δύναμη αυτό το νέο παιδί. Το σπίτι μας ήταν πολύ μικρό και έτσι εγώ έστησα αυτή να ακούσω αυτό το νεαρό. Τρελάθηκα. Εγώ που έχω ακούσει τόσους τραγουδιστές που είχαν έρθει να τραγουδήσουν σε αυτό το σπίτι. Κι όμως, με αυτό το παιδί τρελάθηκα. Μόλις που ακουγόταν η φωνή του, αλλά είχε τέτοια ευαισθησία και ήταν μόλις 19 χρονών.

Όταν ξαφνικά ο Νταλάρας τραγούδησε τον ουρανό και χωρίς υπερβολές ήτανε καταπληκτικός, όλοι στη Μήνος μείναν άναυδοι. Ο Αχιλλέας Θεοφύλου ήταν τότε στις αρχές της καριέρας του σαν παραγωγός και λέει: «Συγγνώμη κύριε Κουγιουμτζή, αυτός είναι ο Γιώργος Νταλάρας». Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ο δε Μάτζας είχε το δισκάκι και το είχε λιώσει. Το έβαζε συνέχεια.

Εκείνη την εποχή ήταν στο ξεκίνημά του ο Γιώργος Νταλάρας και τραγουδούσε κάποια λαϊκά του Μιτσάκη, όμως δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος. Λυτρώθηκε όταν πια βρήκε τα τραγούδια του Κουγιουμτζή και του Λοΐζου, γιατί ο Σταύρος Κουγιουμτζής έψαχνε τότε να βρει τραγουδιστές που του μίλησε ο Μάτσας για κάποιους εκ των οποίων και τον Νταλάρα. Όταν λοιπόν πήγε σπίτι του και άρχισαν να μιλάνε για το ποιος είναι, τι κάνει και αρχίσαν κατευθείαν να δουλεύουνε, κατάλαβαν ότι εκεί συνέβαινε κάτι σοβαρό. Ο ίδιος ο Νταλάρας λέει έτσι και αλλιώς αγαπούσε τον Κουγιουμτζή. Από την πρώτη μας επαφή δεν υπήρχε ούτε μια σκιά και ο Σταύρος με αγάπησε ουσιαστικά. Θα έλεγα ότι είχα απέναντί μου έναν μεγάλο μου συγγενή. Να μην πω πατέρα γιατί δεν είναι τόσο μεγάλος, αλλά σίγουρα είχε τη στάση ενός μεγάλου αδελφού.

Και θα κλείσω αυτό το αφιέρωμά μου στο δίδυμο Κουγιουμτζής Νταλάρας, Νταλάρας Κουγιουμτζής, με τα εξής λόγια του Μεγάλου Σταύρου. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν καταπληκτική. Ήταν ένας τραγουδιστής που παρά το νεαρό του είχε μια μουσικότητα, μια εκπληκτική ευαισθησία στον ήχο του, στην έκφρασή του και στο χρώμα της φωνής του. Είχε κάτι το ξεχωριστό. Όλα αυτά προξενούσαν μια συγκίνηση σε όποιον τον άκουγε να τραγουδάει. Και το τραγούδι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι συγκίνηση. Ο Νταλάρας λοιπόν είναι ο ιδανικός ερμηνευτής των τραγουδιών μας. Τάδε έφη ο Σταύρος Κουγιουμτζής το 1990 στο περιοδικό Εικόνες. Αυτά από εμένα. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Τη ζωή του για ένα δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις? Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
10: Η ώρα είναι 2.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Ναγνωστάκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη, μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο πάντα, και μόλις ξεκινάμε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά, η οποία θα μπορούσαμε να βάλουμε δύο τίτλους σήμερα. Ο ένας τίτλος θα μπορούσε να είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στα παπούτσια, γενικότερα στα υποδήματα, ή αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στις γυναίκες. Γιατί η αλήθεια είναι, στην ηλικία που έχω φτάσει, δεν έχω συναντήσει γυναίκα που να μην έχει έναν έρωτα για τα παπούτσια. Και να χρησιμοποιεί και δικαιολογίες τύπου Νάνση Σινάτρα, που ακούσαμε και στο τραγούδι προηγουμένως. Δηλαδή, these boots are made for walking, these heels are made for standing, for walking, for dancing κτλ. Δηλαδή, ένας τρόπος να δικαιολογήσεις ότι ούτε σαραντοποδαρούσα δεν έχει τόσα ζευγάρια στο ντουλάπι της, είναι να τα έχεις για διάφορες περιστάσεις αυτές, και κάπως έτσι στην αρχή ξεγελάς τον άνθρωπο που ζει μαζί σου, στην πορεία καταλαβαίνει απλά ότι σε ένα παθολογικό περιστατικό το οποίο μαζεύει παπούτσια. Δεν το σώζει δηλαδή επί μοκρών. Όχι. Εμείς όμως μετά τις μπότες, γιατί εντάξει, να βάλουμε και κάτι πιο χαμηλό, έχουμε χεσικοί ζέστες, θα ακούσουμε Carl Perkins και τα Bleach Suede Shoes, τα οποία εντάξει και αυτά δεν είναι αμυγός καλοκαιρινά, αλλά όσο να είναι, τουλάχιστον η γάμπα αερίζεται. Well, it's one for the money, two for the show.

Τώρα εσείς δεν θέλω να μου νιώθετε άσχημα, έτσι, για τα blue sweatshoes. Έχουμε πιστή, εντάξει, πιστή όχι, αλλά και όχι τόσο ροκ, αλλά πιο μελωδική μετάφραση εντός εισαγωγικών του τραγουδιού. Τα μπλε παπούτσια με το Λάκη Παπαδόπουλο. Και έχουν και ρίγα λαδί. Ενώ τα blue sweatshoes δεν είχανε.

Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι έχω ένα παιδικό αποθυμένο, το οποίο έτσι θέλω να καταθέσω, γιατί αυτό το τραγούδι είχε βγει μου και πάρα πολύ μικρή.

Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι έχω ένα παιδικό αποθυμένο, το οποίο έτσι θέλω να καταθέσω, γιατί αυτό το τραγούδι ήταν, είχε βγει, ήμουν και πάρα πολύ μικρή. Η μαμά μου, η οποία έχει ένα σκάλωμα με τα παπούτσια, όχι σαν το δικό μου που έχει 200 ζευγάρια, όχι, τα ζευγάρια της είναι μετρημένα. Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως να είμαι από άλλη μαμά εγώ και να μην το έχει αποκαλύψει. Είχε όμως ένα σκάλωμα, τα παπούτσια να είναι βαμμένα, να είναι καθαρισμένα, να είναι γυαλισμένα. Δηλαδή, αφήναμε τα παπούτσια μας την επόμενη, τα βρίσκαμε, λες και δεν τα είχαμε αφήσει σπίτι και τα είχαμε αφήσει στο τακούνι εξπρες. Κάπως έτσι λοιπόν, πιτσιρίκι, εγώ βλέπω τη μαμά μου συνέχεια βάφει με αυτά τα κάμελ, τα θυμόσαστε, με τα σουγκαράκια. Κάπως έτσι και βάφει όλη την ώρα, βάφει για να είμαστε όλοι φρεσκογυαλισμένοι, λες και θα πηγαίναμε σε γάμο ή σε κηδεία. Και ακούω το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι ο Τάκης με την Αρλέτα, που λέει μέσα ο στίχος «Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα». Και κάπως, ας πούμε, αυτός ο συνειρμός πάντα με εκνεύριζε. Εν τω μεταξύ δεν ήταν, φαντάζομαι, να μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι της μαμάς μου της άρεσε το τραγούδι, έτσι. Προφανώς καθόταν μαζί με την Αρλέτα στο διάδρομο και φτιάχναν τα παπούτσια της οικογένειας.

Και πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να σταθώ στο στίχο. Θα τα πούμε το 2001 που τα ακούγαμε και λέγαμε «Το 2001, πόσο μακριά από εδώ». Και από εδώ που είμαστε τώρα είναι πολύ μακριά, είναι 25 χρόνια πίσω και αυτό το κάνει ακόμα πιο τρομακτικό το ότι είχαμε την προοπτική της ίδιας χρονιάς και προς τα μπρος και προς τα πίσω. Όπως και να έχει όμως, επειδή εντάξει έχουν προχωρήσει τα παπούτσια και όσο να είναι κουράζεσαι, κάνει και ζέστη τώρα, τι λέτε να βάλουμε δύο παπούτσια πάνινα, γιατί έχουμε και μεγάλο δρόμο μέχρι τα Γιάννενα.

Και κάπου εδώ η ελληνική δισκογραφία συναντά την ελληνική μυθολογία. Θυμόσαστε τον Ιάσωνα. Ο Ιάσωνας λοιπόν έχει μείνει στην ιστορία ως ο μονοσάνδαλος. Γι' αυτό το μονοσανδάλι λοιπόν θα μας μιλήσει και η Μελίδα Στλανίδου.

Τώρα για να πούμε και του στραβού το δίκιο, δεν ξέρω πόσο άνετα μπορεί να περπάταγε είτε ο Ιάσονας είτε η Μιλίνα Σιλανίδου προκειμένου με το μονό σανδάλι. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ωστόσο, ο οποίος ακολουθεί αμέσως μετά, είναι ξεκάθαρος ότι οι αρβίλες είναι βάσανο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω.

Και δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά στο δεύτερο μέρος έχουμε ξεκινήσει με ξεκάθαρα θρησκευτικό περιεχόμενο και μετά τα σανδάλια του Χριστού που φοράει στα πόδια του ο Νίκος Παπάζογλου, θα πάμε στα καρφιά, τα οποία αφορούν τον Ιησού, αλλά εν προκειμένου είναι τακούνια για καρφιά, με ένα τραγούδι που είναι από τα πιο ξεκάθαρα μηνύματα που έχουμε ακούσει σε τραγούδι τώρα τελευταία. Μακάρι να γινόταν και πράξη.

Και από τα τακούνια που καρφώνουν, θα πάμε στα τακούνια τα οποία πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Έχουν γκάζια.

Και επειδή τα τακούνια, καταλαβαίνετε, είναι και μια πιο generic έννοια, έτσι, είναι γενικόλογο, είναι μια πολύ ευρεία κατηγορία, νομίζω ότι ήρθε η ώρα λιγάκι να το συγκεκριμενοποιήσουμε, ότι όταν λέμε τακούνια 9 στις 10 φορές μιλάμε για αγόβα στιλέτο.

Και μην νομίζετε ότι τα τραγούδια που μιλάνε για τα παπούτσια είναι μόνο των τελευταίων χρόνων, τέλος πάντων, όπου έχουμε μπει σε μια φάση υπερκατανάλωσης. Όχι. Αυτό το τόσο σημαντικό αξεσουάρ του ανθρώπου, θα πω, και όχι μόνο της γυναίκας, γιατί τώρα εδώ που τα λέμε, τα τελευταία χρόνια και εσείς οι άντρες τα έχετε πολλά τα ζευγαράκια σας, τα κουλκαρά Πέτρο. Δεν ξέρω για σένα δηλαδή, αλλά έχεις, ναι, κουνάει κανένα φατικά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα θέμα διαχρονικό. Απόδειξη ότι θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τη Μαρή Κανίνου να μας μιλάει για, όχι μόνο για τα παπούτσια και για το θόρυβο από τα τακούνια, αλλά και πού γίνεται αυτός ο θόρυβος. Και στο τσιμέντο και στα πλακάκια και ακούγεται και σαν να βαράμε παλαμάκια. Τέτοια εξήγηση.

Και εκτός από το να χτυπούνε τα κουνάκια στο τσιμέντο και στα πλακάκια, όπως μας περιέγραψε πριν από λίγο η Μαρή Κανίνο, πολλές φορές ξέρετε τι γίνεται. Είναι αυτό το τακούνι, σου δίνει έναν αέρα, σου δίνει μια αυτοπεποίθηση, σου δίνει ένα πράγμα που δεν μπορείς να το δώσει εύκολα, όχι αξεσουάρ, ούτε καν ντύσιμο. Και όταν το φοράς λοιπόν, νιώθεις αλλιώς. Τόσο που έρχεται και ο άλλος και σου λέει, παιδί μου, δεν σου πω τώρα, περπατάς και τρέμει γη. Και ας είσαι και γευτοπούλα κατά τα άλλα.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και κάπως έτσι θα παραμείνουμε μέχρι το τελευταίο τραγούδι, το οποίο είναι αμέσως τώρα, σε πιο παλιό δισκογραφικά τραγούδι από αυτά που ακούγαμε στην αρχή της εκπομπής, αλλά θα κάνουμε και την ανατροπή και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο ξεκάθαρα αφορά άντρες, όχι μόνο για το είδος του παπουτσιού που αναφέρει, το οποίο εν προκειμένου είναι το σκαρπίνι, αλλά γιατί όσο και να πούμε τώρα, από τέτοια μπουμπούκια εδώ στην Ελλάδα είναι γεμάτος ο τόπος, γεμάτος. Με την ταλίκα τους ξεφορτώνουν. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.